0: πρωί στον Easy 97,2.
1: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
2: Καλά, ρε φίλε, πόσο σωστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, okay, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
1: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
2: Είσαι μακρινό απόγονο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
1: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
2: Μη λιγωθεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεγάνο.
2: Ωραία μπάλα, βρε αδερφέ. Από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι.
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο, ποια χώρα είναι?
2: Ποια?
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο που παίζει.
2: Ουγγαρία.
1: Και η Crystal Palace.
2: Crystal Palace, Αγγλία.
1: Καλή, καλή. Ουγγαρία, ε.
2: Από πού είναι, Πολωνία?
1: Πολωνία.
2: Α, ορίστε. Δεύτερη. Καλά, συγγνώμη κιόλας.
1: Από την Ισπανία.
2: Α, μάλιστα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Μην με εκνευρίζει με τον Τέσλα.
2: Καλά, ρε φίλε, ποσοστά παίρνει από τον Τέσλα. Εντάξει, τον αγαπά τον Τέσλα, θεωρεί ότι αυτό. Ότι τον έκλεψαν. Οκ, και μπορεί και να ισχύει. Αλλά μα τα έχει κάνει τσουρέκια με τον Τέσλα.
1: Έτσι είναι τα τσουρέκια.
2: Είσαι μακρινό απόγονο του Τέσλα. Είσαι στα δικαστήρια με κάποιον.
1: Είναι μπουκίτσε, έτσι. Να το πούμε κι αυτό. Δεν είναι το τσουρέκι ολόκληρο. Είναι μία μπουκίτσα.
2: Μη λιγωθεί.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Θυμάμαι ότι μπορεί να το έχει βάλει και στην εύκολη ερωτησινότητα, ότι ή το έχουμε συζητήσει ξανά πόσο ξενέρωτο είναι, παιδί μου, που γνωρίζει έναν άνθρωπο, γνωρίζει έναν άντρα, γνωρίζει μια γυναίκα και αρχίζετε και ανταλλάσσετε μηνύματα και ξαφνικά σου στέλνει έναν ορθόγραφο μήνυμα και κάπως ξενερώνει.
2: Το έχω βάλει σε εύκολη ερώτηση νότια.
1: Το έχεις βάλει. Είδες που σε παρακολουθώ. Μπορεί να είναι Futurism, ένα site το οποίο ασχολείται πάρα πολύ με AI, με τεχνολογία. Το λέει και το όνομά
2: του. Το όνομά του, ναι, ναι, ναι.
1: Σου λέει ότι στην εποχή πλέον που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σου γράψει τα πάντα σε χρόντετε από email, από προτάσεις, από οτιδήποτε, το να κάνεις ανορθογραφία ή κάποιο συντακτικό λάθος αποδεικνύει ότι είσαι άνθρωπος. Και πλέον λέει ότι
2: θα γίνει και trend.
1: Δεν θα γίνει trend, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είμαστε πια, είμαστε πιο ανοιχτοί σε αυτό. Γιατί το όλο το υπόλοιπο φαίνεται πάρα πολύ. Φαίνεται, ναι, παιδί, ναι, από υπολογιστή.
2: Ότι είναι φτιαχτό.
1: Ότι είναι, φτιαχτό.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: κάνεις,
2: ναι, ναι,
1: μια παρουσίαση. Αν βάλεις μέσα το ορθογραφικό σου λάθος, ναι, σου λέει όλο, όπ, δεν το έγραψε το AI.
2: Καλά, τώρα μην το παρατραβάς τώρα στην παρουσίαση να πάμε ορθογραφικά λάθη, αλλά αν παράδειγμα συνομιλούμε εμείς με μηνύματα και μου στέλνεις όλα τα σωστά που θα έπρεπε να ακούσω εγώ, ας πούμε, ή μου αρέσουν τα μηνύματα που στέλνεις, μπορεί να σου στείλω κάπου ένα άσχετο μήνυμα, γράψε μου τη λέξη μπαλόνι.
1: Ένα ορθογραφικό λάθος.
2: Να καταλάβω ότι είσαι εσύ.
1: Ή μια αδέξια διατύπωση δεν θεωρούνται πλέον απαραίτητα ένδειξη προχειρότητας, αλλά απόδειξη ότι πίσω από το κείμενο βρίσκεται ο πραγματικός άνθρωπος.
2: Ναι. Αλλά μην είναι και όλη η λέξη λάθος, όλη η πρόταση λάθος.
1: Εγώ τώρα εντωμεταξύ ότι εσύ, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να αντικατασταθείς από το AI. Εμένα όμως ο χαοτικός τρόπος σκέψης μου μπορεί να την βγάλει το AI, μπορεί να την κάνει, δεν μπορεί. Είμαι αναντικατάστατη. Σε αυτό το κομμάτι στο ραδιόφωνο εννοούσα. Θέλω να πω, εντάξει, βέβαια,
2: ότι εσύ έχεις μέλλον δηλαδή. Ενώ εγώ μπορώ κάλλιστα να την
1: κατασταθώ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι επειδή και
2: τρως με όμικρον.
1: Επειδή τρως και κάτι κολλήματα, η αλήθεια είναι και λίγο ρετάρης, δεν μπορεί να το κάνει και αυτό το AI.
2: Μην το λες. Μην το λες.
1: Να το προγραμματίσουμε δηλαδή στα 5 δευτερόλεπτα να παθαίνει ένα κουκουπλόκο.
2: Ακριβώς, να κάνει και 2 σαρδάμ. Μην το λες. Γιατί και για σένα μην το λες.
1: Αυτό που σταματάει. Όχι, γιατί μιλάμε τώρα για έναν τρόπο σκέψη που δεν μπορεί να τον.
2: Δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει.
1: Γιατί είναι φτιαγμένο για να τα κάνει σωστά τα πράγματα. Αλλά και αυτό που ρετάρισε εσύ, α πούμε, που ξεκινά 3 δευτερόλεπτα. Καλά. Και μετά, οπ, κάτι γίνεται στον παππού. Μπορεί να μην μπορεί να το κάνει το AI. Εκτός να το προγραμματίσουμε, να του πούμε στα 3 δευτερόλεπτα παθαίνεις εγκεφαλικό. Στο 7 δευτερόλεπτο ξανά.
2: Στο 7 δευτερόλεπτο κάνει και συντηρητικά λάθη επίτηδες, ώστε να μπερδέψει το AI.
1: Στο 7 δευτερόλεπτο.
2: Εγώ πιστεύω το AI, αν ακούσει 2-3 εκπομπές.

0: πομπές.
1: Ναι. Θα βγάλει το
0: θα μας κάνει μια χαρά.
1: Α, ναι. Λες,
0: θα μας κάνει μια χαρά.
1: Θα παίρνουμε τα μισθά μας.
0: Αυτό πήγα να πω και εγώ. Εμείς θα παίρνουμε σύνταξη. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα καθόμαστε. Ποια ταινία ήταν που, οι αντικαταστάτες που καθόταν οι άλλοι στο σπίτι, την έχω ξανααναφέρει. Που ήταν δηλαδή σε μια έτσι, τότε φουτουριστική πραγματικότητα. Εσύ ήσουν στο σπίτι για να αποφύγεις όλους τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να υπάρχουν εκεί έξω και στην έξω ζωή μάλλον ήταν ο κλόνος σου.
1: Ναι.
0: Και κυκλοφορούσε. Οπότε και ατύχημα να είχε και οτιδήποτε να συνέβαινε. Ό,τι συνέβαινε, ναι, συνέβαινε στον κλόνο. Εσύ ήσουν στο σπίτι ασφαλής.
1: Μια χαρά.
0: Κλειδωματοποιημένος. Κανονικά. COVID 2030.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είσαι icon.
4: Είσαι τομάρα.
5: Είσαι είδωλο.
4: Είσαι παιχτούρα.
3: Είσαι βουνό.
4: Είσαι top.
6: Είσαι δύναμη. Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
7: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
8: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
9: Οπα Festival powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή, παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα, Οπα Festival powered by the E.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.

0: Two Face You και η Whitney Houston για το σημερινό ξεκίνημα. Πρωινό 5η, 28 Μαΐου, τελευταία 5η του μήνα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Easy breakfast.
1: Bonjourno, τι κάνετε. Τελειώνει και αυτή η εβδομαδούλα. Τελειώνει και ο Μάιος τελικά. Πάει και ο Μάιος. Τίποτα. Μπαίνουμε τελική ευθεία για καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πώς περνάει έτσι ο καιρός. Θυμάσαι εκείνη την έρευνα που είχαμε πει ότι τελικά περνάει γρήγορο ο καιρός. Όχι γιατί περνάει γρήγορο ο καιρός.
0: Προφανώς όχι.
1: Γιατί τα έχουμε όλα σούπα στο κεφάλι μας και δεν κάνουμε διάκριση και δεν στεκόμαστε.
0: Άρα τι να κάνουμε. Γιατί καλοί είμαστε στις διαπιστώσεις. Τι πρέπει να κάνουμε.
1: Να γίνουμε πιο συνειδητοί.
0: Πιο συνειδητοί.
1: Μάλιστα. Αλλά τι κάνουμε και στελέχη.
0: Πραγματικά δηλαδή. Αυτό το πρώτο ημίωρο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μερικές φορές.
1: Ξεκινάω πάντα με ελπίδα.
0: Ξεκινάς με ελπίδα. Κάνουμε ένα διάλειμμα, λες και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Λέω και εγώ τα γεγονότα, οκ. Okay. Μετά έρχεσαι στο καπάκι, κάνεις ερωτήσεις για το λέξο
1: ελληνοκρατικό. Εκεί με ελπίδα.
0: Προσπαθείς και εκεί να
1: δει.
0: Ναι, πραγματικά. Ενώ βλέπεις ότι μετά από τόσο καιρό δεν υπάρχει. Δηλαδή απέναντί σου είναι τείχος.
1: Ναι. Λουβάρι.
0: Και ψηλός τείχος, δηλαδή τείχος φυλακής δεν είναι.
1: Πέτρα,
0: με σειρματόβλεγμα πάνω. Δεν μπορεί να επιδείξεις. Δηλαδή υπάρχει σκοπιά, υπάρχουν συστήματα συναγερμού κτλ. Αλλά εσύ το παλεύεις, εντάξει. Μια χαρά. Η ελπίδα ζει μέσα σου. Κράτα την εσύ και χριστιανού. Μέχρι τις 10 θα είμαστε λοιπόν μαζί με τη Μαρία Καστοντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Sonic, it feels so good. The Weekend αμέσως μετά, Blinding Lights. Και στο καπάκι, όπως πάντα, η άχρηστη πληροφορία και τα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα 28 Μαΐου.

0: Πρωινό Πέμπτης, The Weekend, Blinding Lights, πρώτο ημίωρο, Easy Breakfast και πάλι καλημέρα σας.
1: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας που μόνο άχρηστη δεν είναι, αλλά ίσα ίσα είναι τρομερά ενδιαφέρουσα. Τρομερά ενδιαφέρουσα, διότι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν στο

0: εξειδικευμένος με αριστοκρατικά ρωμαϊκά ενδύματα λόγω της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Είναι τρομερά καθαρή. Κοίτα.
1: Για να δω. Ναι, όντως.
0: Τρομερά καθαρή, δηλαδή για το τότε, και καμία σχέση η εικόνα του Ιησού με αυτή που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Που είναι πολύ πιο πιθανό, δηλαδή, να είναι πιο κοντά στην αλήθεια, εννοώ, γιατί είναι το αιώνα μετά Χριστό.
1: Ναι, βέβαια, εδώ τώρα αυτό που μου δείχνεις είναι σε νεαρή ηλικία, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι. Αν καταλαβαίνω καλά.
0: Ναι, σε νεαρή ηλικία πρέπει να είναι.
1: Μεγαλώνοντας πιστεύω μπορεί θα μοιάζει στο Ρόμπερτ Πάουερ.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Σαν σήμερα το 1976 στο φεστιβάλ, το κινηματογραφικό φεστιβάλ Κανών, η ταινία ο Taxi Driver με τον Ρόμπερτ Ντενίρο του Μάρτιν Σκορτσέζε κερδίζει το χρυσό Φίνικα. Σαν σήμερα το 1977 ο Στιούαρτ Κόπλαν τον Πολίς μαζί με τον Άντι Σάμερς, μετέπειτα τον Πολίς, παίζουν μαζί σε μια συναυλία στο Παρίσι. Μάλλον από αυτή τη συναυλία και μετά ο Σάμερς, ο Άντι Σάμερς, προσκαλείται να μετάσχει στους Πολίς, μπαίνει στο συγκρότημα και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Σαν σήμερα το 1979 υπογράφεται στο Ζάπιο η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Σαν σήμερα το 1983 ο Slash, ο μετέπειτα κιθαρίστας στον Guns N' Roses, τότε δεν ήταν ακόμη κιθαρίστας στον Guns N' Roses, βλέπει σε μια συναυλία στο Los Angeles τον Axl Rose να τραγουδάει με το συγκρότημά του που λεγόταν τότε Rapid Fire. Ναι, δεν έκανε έτσι. Τραγουδούσε ο άνθρωπος, γι' αυτό και λέει πω τι τραγουδισταράς είναι αυτός. Πρέπει να κάνουμε μαζί ένα συγκρότημα. Επιστρέφω στις Κάνες το 1995. Η ταινία Underground του Κουστουρίτσα παίρνει το πρώτο βραβείο. Και σαν σήμερα το 23 ο Ερντογάν ψηφίζεται στις εκλογές της Τουρκίας για τρίτη θητεία με ποσοστό εντυπωσιακό 52,14%. Η Kylie Minogue είναι γεννημένη σαν σήμερα το 1968. Και κάπως έτσι πάμε στο λέξο ελληνογκρεκόραμα, το οποίο έρχεται σε 3,5 λεπτά στο σημερινό Easy Breakfast.

0: Everybody's changing in Keen στο Easy Breakfast. Λίγα λεπτά πριν από τις 7, έτοιμοι για το σημερινό Λέξο Έλληνο Γκρεκόραμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Και για άλλη μια φορά θα ασχοληθούμε και με το γεγονός ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα και η ελληνική γλώσσα είναι τόσο συγκλονιστική, διότι ταυτόχρονα συνδέεται και υπάρχει και μια ενεολογική σημασία, μια πνευματική υπόσταση πίσω από τις λέξεις. Mm-hmm. Ας πούμε για παράδειγμα, που έχουμε ξαναπεί, το άνθρωπος, που είναι από το, μια οπτική, είναι από το άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος, αυτό που, το on που κοιτάει προς τα πάνω, mm-hmm. σε αντίθεση ας πούμε με τους Λατίνους, που είναι το χώμο, που αυτό που σχετίζεται με το χώμα, με mm-hmm. τη γη. Mm-hmm. Δεν είναι όμως αυτή η λέξη μας. Η λέξη μας είναι οφθόνος. Mm-hmm. Οφθόνος λοιπόν, ετυμολογικά, έρχεται από, από το ρήμα φθήνο. Που τι σημαίνει το φθήνο?
0: Έχω πτωτική πορεία.
1: Έχω πτωτική πορεία, εξαφανίζομαι, μειώνομαι, συρρυκνώνομαι, πεθαίνω. Γιατί όμως? Γιατί ο άνθρωπος που φθονεί στην ουσία παθαίνει όλα αυτά. Δηλαδή συρρυκνώνεται, μικραίνει. Όμως ταυτόχρονα έχουμε και την αφθονία, που είναι το στερητικό α, αυτό που δεν φθήνει ποτέ. Τι ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Εγώ θα κάνω και ένα σεμινάριο τώρα με τη γλώσσα.
0: Τι σεμινάριο?
1: Ένα με την αρχαία ελληνική γλώσσα.
0: Θα πληρώσεις?
1: Βέβαια.
0: Σωστά, δεν κάνουμε τίποτα. Άμα δεν πληρώσω, εγώ. Ναι, αν πέσει, άμα δεν πληρώσει.
1: Πώς θα πάω να κάνω σεμινάριο? Θα βρω ένα δηλαδή.
0: Μπορεί να ήταν εθελοντικό, ρε παιδί μου, μια ομάδα εθελοντών οι οποίοι προωθούν την γλώσσα να κάνουν σεμινάρια, ξέρω εγώ.
1: Εθελοντικό, για να αφήσει και εσύ το κοινωνικό σου αποτύπωμα, θα είναι αυτό το σεμινάριο που έχουμε πει ότι θα κάνει σε σχέση με το dating, με τα ραντεβού. Που δωρεάν ενδεχομένως τα πρώτα, γιατί μετά θα τα πληρώνουν χρυσάφι, θα κάνει κάποια τέλος πάντων για να.
0: Εκεί θα παραδίδω όμως εγώ, ενώ εσύ θα παρακολουθήσει.
1: Εκεί θα παραδίδει, ναι.
0: Δηλαδή οργανώνει εσύ το σεμινάριο για τη γλώσσα? Όχι, θα πα να το παρακολουθήσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι. Η αλήθεια είναι ότι το σεμινάριο, τα χρήματα δεν θα πάνε στον άνθρωπο που κάνει το σεμινάριο. Θα πάνε και να χτιστεί κάτι, δεν θα μπει δηλαδή στον λογαριασμό αυτού του ανθρώπου. Είδες.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Easy Move.
8: Movie Experience powered by the E.
9: Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία.
10: Επόμενο Movie Experience. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4.
9: Πες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις.
11: Easy Movie Experience powered by the E.
12: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
13: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε επιχείρηση ξυλίας στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού έκανε το πρώτο σχόλιο για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τα όσα ακούστηκαν αλλά και την εκδήλωση στο Θησείο. Προκαλεί, νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, χαρακτηριστικά η κυρία Καριστιανού. Σωρία κατηγοριών αποδίδει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα 22 μέλη του κυκλώματος από την Κρήτη που έχουν συλληφθεί για την εξαπάτηση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας ζημιά που εκτιμάται σε ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχουν προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εν ώψη του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι ήταν απειλή και έπληξαν βάση ελέγχου drones στο νότιο Ιράν.
14: Easy Sports.
15: Την κατάκτηση του Conference League πανηγυρίζει η Crystal Palace. Ο σύλλογος του Λονδίνου νίκησε με 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ στις 8 και 4 στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της στοίχημα Angry Basketball League. Ο Παναθηναϊκός, εν ώψη των ημιτελικών της ίδιας διοργάνωσης, παίζει λίγο νωρίτερα στις 6 το απόγευμα κόντρα στον ΠΑΟ.
14: Easy Weather.
15: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Easy.

0: Και κλασικά να ρίξουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στην Αθήνα, αυξημένη στον Κεφισό στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια και μικροκαθυστερήσεις στην κάθοδο λίγο μετά την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς τη Νέα Ιωνία. Έχουμε επίσης κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και έχουμε κίνηση στον Πειραιά, κυρίως στο λιμάνι δηλαδή, στην Ακτή Κονδύλη, στην Ακτή Ποσειδώνος και στην Κόνονος. Από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο αεροπέδιο τα πράγματα κινούνται κανονικά. Επόμενη ενημέρωση βεβαίως σε 30 λεπτά μετά τον break των 7.30.
1: Και επιστρέφουμε με επικαιρότητα.
0: Δεν έχω δει τίποτα σήμερα. Χθες το βράδυ δεν κοίταξα καθόλου. Το πρωί που ξύπνησα λέω δεν θα μπω. Θα μπω τώρα να δω τι γίνεται.
1: Έλα,
0: ελπίζω
1: ωραία.
0: Να μην συμβεί να έχει
1: συμβεί. Κλασικά τίπο... ελληνικά, αλλά Σικάγο. Πυροβολισμό και τέτοια.
0: Α, τέτοια είχαμε.
1: Έχαμε και ωραία, τέτοια. Μας.
0: Έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών όπως πάντα στον Easy. Ο Errol Brown σε λίγο με το Emmaline. Κύρωξε τώρα με The Look.

0: Ο Earl Brown και το Emmaline. 7 και 14 πρώτα λεπτά, πρωινό Πέμπτης. Εδώ είμαστε, Easy 97,2, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και βεβαίως το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Όπως κάθε μέρα, 6,5 με 10. Λοιπόν, επικαιρότητα.
1: Περίμενε λιγάκι να λύσουμε το άλλο το θέμα που μας έστειλε η φίλη.
0: Α, για τις λέξεις, ναι, μας είπε μία φίλη λοιπόν, η Έλλη, αν δεν κάνω λάθος, ότι επειδή είπες για το φθήνο. Ότι πολύ ωραία λέξη να ασχοληθείς είναι και το φθινόπωρο.
1: Πολύ απλά. Έχουμε γίνει expert. Φθινόπωρο. Το που βρήκε μέχρι και ο Στάθης. Φθίνει ο καρπός.
0: Καρπός, ναι.
1: Είναι δηλαδή η εποχή που φθίνει ο καρπός. Στην αρχαία ελληνική σημασία, βέβαια, στην αρχαία ελληνική γλώσσα, υπήρχε και η λέξη μετόπωρον. Που είναι μετά, που δηλώνει τη χρονική ακολουθία, μετά την οπόρα. Δηλαδή μετά την εποχή. Που ο καρπός. Η εποχή του καρπού, του καλοκαιριού δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβες ότι η επόμενη, μετά την οπόρα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά τον καρπό.
0: Ωραία. Λοιπόν, άνοιξα και εγώ τα ειδησιογραφικά site. Καλά, πρώτη είδηση βλέπω. Θρίλερ στα στενά του Ορμούζ, ανταλλαγή επιθέσεων
1: ναι,
0: μεταξύ ΗΠΑ και
1: Ιράν.
0: Συναγερμός λέει στο Κουβέιτ και τα λοιπά. Το πετρέλαιο έχει αρχίσει και τσιμπάει πάλι λίγο. Κάθε μέρα θα σου λέω πλέον και το πετρέλαιο. Αφού τα ανακάλυψε ότι αυτή είναι η χίλιο σου πτέρνα, θα ακούς κάθε μέρα από αύριο και τιμές. Ακριβώς. Στα χρηματιστήρια που έχουν ανοίξει τώρα στην Ασία. Λοιπόν, αυτό είναι η πρώτη είδηση. Φαντάζομαι έλεγε πριν για το. Και καλά που λέμε.
1: Στα Πατήσια.
0: Ναι, και που λέμε Σικάγο γίναμε. Ναι. Που τα αναφερόμαστε ναι, στην εποχή του Αλ Καπόνε. Γιατί τώρα.
1: Το απαγόρευσε.
0: Δεν ξέρω αν είμαστε και χειρότερα από ότι καλύτερα από την Καμπούλ. Λοιπόν, ναι, στα Πατήσια βλέπω εδώ πυροβολισμοί. Δράστες πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη.
1: Καταδίωξη μετά στον
0: ναι,
1: Κηφισό.
0: Καταδίωξη και τα λοιπά. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους τέσσερις. Τι άλλο, δεν βλέπω κάτι άλλο έτσι πολύ σημαντικό να παίζει. Καλά, στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε τα απόνερα των νέων κομμάτων. Δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Αυτά χοντρικά, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι. Έτσι από τα πρώτα θέματα επικαιρότητας νομίζω όχι, έτσι. Όχι.
1: Μαρία. Όχι, όχι, και κάτι λίγο. Κάτι ξεχνιάσαν μια υπόθεση τέλος πάντων με κάτι χιλιανούς διαρρήκτες.
0: Πώς τους είπανε, τουρισμός κλίματος. Ήρθαν ως τουρίστες δηλαδή αυτοί εδώ.
1: Α, τι λες.
0: Να κάνουν διακοπές και πήγαν και σε μια βίλα και πήραν 45 ρολόγια αξίας.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή πραγματικά τώρα και αυτός ο επιχειρηματίας, ο εφοπλιστής τι ήταν. Τι να τα κάνει 45 ρολόγια, φίλε.
0: Έχει
1: δώσει 1,5 εκατομμύριο για 45 ρολόγια. Δηλαδή πραγματικά.
0: Άμα το 1,5 εκατομμύριο ρε Μαρία είναι ό,τι είναι για σένα ένα χιλιάρικο.
1: Μα τι να τα κάνει τόσα πολλά ρολόγια.
0: Του άρεσε τα ρολόγια.
1: Πόσα το. Δηλαδή δώσε τα. Μοίρασε τα στην οικογένειά σου τελική. Είσαστε 45 άνθρωποι, δεν είσαστε.
0: Μα είναι άμα ο άλλο.
1: Συλλέκτη,
0: ναι, ή του αρέσουν τα ρολόγια. Τι να κάνει δηλαδή.
1: Ωραία, όταν
0: τα ρολόγια αυτά
1: μαύρη,
0: δεν χαλάνε.
1: Ώρα,
0: δεν είναι δηλαδή ότι περιμένουν.
1: Όταν
0: να
1: έρθει αυτή η μαύρη, όταν τον θάψουν με τα ρολόγια.
0: Εντάξει,
1: έλα,
0: ρε παιδί,
1: τώρα,
0: καλά, όλοι μα έχουμε πάρει κάτι παραπάνω τώρα. Εδώ έχει πάρει εσύ απλικέ σου face γιόγκα. Θέλω
1: εδώ
0: να πω.
1: Αυτή τι δεν την κάνω, την πάρω μαζί μου. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι κάτι, είναι μια εμπειρία. Το άλλο, το υλικό πράγμα το οποίο κάνει 1,5 εκατομμύριο δεν το καταλαβαίνω με τα 45 ρολόγια.
0: Έχει πάρει τραμπολίνο. Θέλω να πω ότι με τα μεγέθη μα όλοι παίρνουμε πράγματα που πραγματικά δεν χρειαζόμαστε.
1: Στάθη, αλήθεια τώρα. Συγκρίνεις το ρολόι με το τραμπολίνο, τα 45 ρολόγια. Να είχα πάρει 45 τραμπολίνο, μου την έλεγες. Συγκρίνεις δηλαδή το τραμπολίνο που κάνω
0: μα
1: κάτω και
0: πηδάω
1: πάνω. Με αυτό λέμε. Ότι παίρνεις κάτι το οποίο πιστεύεις ότι κάπου θα σου χρησιμοποιήσει. Και σου λέω, πάρε ένα ρολόι. Πάρε δεύτερο ρολόι. Τι θα τα κάνεις τα 45 ρολόγια.
0: Μα του αρέσουν
1: δεν
0: τα ρολόγια.
1: Πού
0: θα σε βουρλήσω. Του αρέσουν τα ρολόγια. Εγώ κάποια στιγμή είχα 350 ζευγάρια παπούτσια μου αθλητικά γιατί μου άρεσαν. Ήμουν συλλέκτης. Έπαιρνα συλλεκτικά που δεν τα φορούσα κιόλας. Χάλασα τα περισσότερα. Κάποια τα πούλησα, τα μεταπούλησα, έβγαλα κάποια χρήματα. Τα περισσότερα.
1: Την ποδαρίλα.
0: Όχι, αγάπη μου. Τα συλλεκτικά δεν τα φορούσα. Τα είχα
1: φόρετα.
0: Ναι, τα είχα φόρετα.
1: Άλλη μια λάθος επένδυση.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει.
1: Είχε
0: και...
1: δηλαδή παπούτσια τα οποία τα έχει χρησιμοποιήσει.
0: Δεν είμαστε μόνο που
1: είναι. Αφόρετα.
0: Βουδιστές μοναχοί, έχουμε και πάθη, κυρία μου. Γουστάρουμε τα ρολόγια.
1: Γουστάρεις λίγο και τον τζόγο τώρα εδώ που τα λέμε. Συνεχίζεις και παίζεις το παίχνιο ένα ευρώ την εβδομάδα.
0: Μην με φορτώνεις και εσύ πρέπει έγινε και η φορολαταρία χθες το βράδυ.
1: Α, δεν κερδίσαμε πάλι.
0: Λοιπόν,
1: γκίνια.
0: Αυτά. Ναι, ήταν γκίνια ακριβώς, εντάξει. Γκίνια. Πάμε για Pink.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift στο Easy Breakfast, 7:25 πρώτα λεπτά. Τι άλλο,
1: ναι. Εν τω μεταξύ διάβαζα αυτό το πράγμα που λέγεις και εσύ τις προάλλες, που δεν το είχα πάρει χαμπάρι, για τους καύσονες στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Για το τι γίνεται, χαμός, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Έλεγε λοιπόν ότι το άρθρο αυτό που διάβαζα, ότι έχει μπει η Ευρώπη στην ουσία σε έναν ισχυρό θερμικό θόλο, που είναι ένα σύστημα, τέλος πάντων, με υψηλές θερμοκρασίες, το οποίο λειτουργεί, λέει, όπως το καπάκι στην κατσαρόλα. Δηλαδή, τι κάνει? Παγιδεύει τη θερμότητα, ναι, σαθώ, και τη μετακινεί προς τα κάτω. Και μπορεί αυτό, λέει, να συνεχιστεί ακόμα και εβδομάδες. Τώρα μιλάμε, τώρα ότι στη Μεγάλη Βρετανία έφτασε.
0: Ναι, έχουν λιώσει, σου λέω. Έχω φίλους, έχουν πεθάνει. Δεν έχουν
1: ερκοντήσιον. Το 5% λέει είχε ερκοντήσιον.
0: Ναι, τι να το κάνανε, δεν το χρειάζονταν.
1: Η μέση θερμοκρασία, λέει, στο Λονδίνο το Μάιο είναι γύρω στους 20 βαθμούς και έχουν, ναι, πάει στους 35.
0: Και η υγρασία εκεί είναι σαν να είναι 45. Δηλαδή, όταν στην Αγγλία, θυμάμαι εγώ, και στο εξωτερικό γενικά που έχει τύχει να έχω περάσει, δηλαδή, από καύσωνες καλοκαίρια, έχει 28-30 βαθμούς. Πέρσι στην Αυστρία κάποια στιγμή είχε 30 βαθμούς. Ήταν σαν να είναι εδώ 40 από την υγρασία.
1: Πρώτη μεγάλη φωτιά στη Σκωτία.
0: Ναι.
1: Ever, η οποία άφησε εκατοντάδες σπίτια χωρίς νερό. Στη Γαλλία, λέει, καταγράφηκαν 7 θάνατοι που συνδέονται απευθείας με τον καύσωνα, και άλλοι, και κάποιοι άλλοι, που είναι, τέλος πάντων, ανθρώπων που προκλήθηκαν ακόμα και κατά τη διάρκεια αθλητικών γεγονότων που σκάσανε προφανώς οι άνθρωποι. Και η Ισπανία, λέει, αυτή την εποχή έχει φτάσει η θερμοκρασία τους στους 40 βαθμούς.
0: Ναι, άκουγα και έναν μετεωρολόγο, νομίζω στο Sky, που έλεγε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και έλεγε ότι αν έχουν προγραμματίσει κάποιοι φίλοι μας ταξίδι τρίμερο στην Ισπανία.
1: Ναι, μην πάτε.
0: Καλά, δεν είπε μην πάτε, αλλά προετοιμαστείτε για ζόρια μεγάλα.
1: Ναι,
0: μεγάλα,
1: ναι,
0: ζόρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: το καλύτερο ήταν μια έκθεση από την Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου που είπε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο φτιάχτηκε για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πια. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό από όλα, έτσι. Ότι, δηλαδή, τώρα άνθρωποι, έχει στηθεί μια ολόκληρη, πόλεις ολόκληρες, και αυτό το πράγμα πια δεν υπάρχει.
0: Ναι. Τα σπίτια στην Αγγλία είναι φτιαγμένα
1: για έναν άλλο καιρό.
0: Για να κρατάνε τη θερμοκρασία λόγω κρύου, να παραμένουν ζεστά το χειμώνα. Και το καλοκαίρι, okay. Ποτέ δεν υπήρχε, ρε παιδί μου, ζεστό καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: πρέπει να αλλάξει όλη η φιλοσοφία.
1: Παιδιά, μπροστά στη φύση.
0: Τώρα,
1: μα
0: είχαμε
1: μια
0: επιχείρηση με air condition. Θα κάναμε χρυσές δουλειές.
1: Ναι, θα πήγαινες και εσύ, κύριε, οικονομικός μετανάστης, θα πήγαινες και στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι.
0: Θυμάμαι, ήμουν στην Πολωνία το 22. Mm-hmm. Είχα πάει, δηλαδή, για 2-3 μέρες στη Βαρσοβία, καλοκαίρι, Ιούνιο. Και
1: μόνος είχες πάει, με τη Δέσποινα έχεις πάει.
0: Είχα πάει μόνος μου. Το καλοκαίρι του 22 γεννήθηκε η κόρη μου η μεγάλη.
1: Α, που είχες
0: και
1: πάει
0: λίγες μέρες μετά είχα πάει να δω τους Guns N' Roses στη Βαρσοβία.
1: Έτσι, κοσμάρα, παρτάρα.
0: Και είχε πάρα πολύ ζέστη, ρε παιδί μου, και εκεί. Και έβλεπα συνέχεια συνεργεία ανθρώπων οι οποίοι μεταφέρανε φορητά air condition, δηλαδή είχαν αγοράσει κάποιοι και τα συνεργεία τα μεταφέραν είτε φορητά είτε κανονικά να εγκαταστήσουν. Δηλαδή έβλεπες μια κινητικότητα. Τώρα σκέψου τουρίστας και το κατάλαβα μέσα σε 2-3 μέρες. Πολλά συνεργεία τα οποία κάνανε εγκαταστάσεις κλιματιστικών γιατί πλέον το κλίμα αλλάζει.
1: Ναι, κάτσε να δεις τώρα. Και κάποια κτίρια, στο Λονδίνο, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί και να μην σηκώνουν κλιματιστικό έτσι όπως είναι φτιαγμένα.
0: Λοιπόν,
1: δεν με νοιάζει κιόλας, εντάξει.
0: Δεν με νοιάζει κιόλας. Εντάξει, τι να κάνω, τι άλλο να πούμε. Εντάξει, τα πάμε, πάμε παρακάτω. Τι, ξέρω εγώ. Ας ασχοληθούν οι άνθρωποι αυτοί. Εμείς εδώ έχουμε τα κλιματιστικά μας. πλέον θα ακολουθήσω μία τακτική από εδώ και πέρα. Και αν θες, δεν ξέρω, θα κάτσουμε μαζί για την επόμενη χρονιά. Τέτοιου είδους. Δηλαδή, θα σε τσιγκλάω να δω πού μπορεί να φτάσεις. Και θα κάθομαι και θα το απολαμβάνω. Έτσι, από μέσα μου. Απ' έξω θα το παίζω. Δηλαδή, τι σε ενοχλεί, ρε παιδί μου, το κλίμα. Τα λέω τέτοια, σαν τον Τραμπ. Που λένε, έσπασε το ρεκόρ, ξέρω εγώ, πριν από 200 χρόνια. Άρα έχει ξανασυμβεί, θα πω.
1: Το έχει ξαναπεί αυτό, ναι, ναι, και προ-Τραμπ.
0: Έφερε ένα παράδειγμα τέτοιο.
1: Θέλω να πω ότι και προ-Τραμπ.
0: Γίνεται πόλεμος. Ασχολούμαι μόνο με το πετρέλαιο και τις διεθνείς τιμές. Γύρισε να μην με κοιτάει καν. Δεν θέλει καν να με βλέπει.
1: Λοιπόν,
0: έτσι θα πάω από εδώ και πέρα.
1: Αν αναζητάτε την τέλεια τηλιακή προστασία και ταυτόχρονα ένα φυσικό matte μακιγιάζ, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι το προϊόν που σας χρειάζεται. Έχει εξαιρετική κάλυψη, γιατί ο δείκτης προστασίας είναι 50+ SPF. Σας προστατεύει από τις επιβλαβείς UVA UVB ακτινοβολίες. Ταυτόχρονα προσφέρει matte φυσική εμφάνιση που διαρκεί όλη τη μέρα. Έχει νιασιναμίδη, αλουρονικό νάτριο, ενυδατώνει, μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών. Αφήνει το δέρμα απαλό και υγιές. Είναι ανθεκτικό φυσικά και στο νερό και στον υδρότα, χωρίς συνόβλημα και άρωμα. Θα το βρείτε σε 4 αποχρώσεις για να βρείτε την τέλεια απόχρωση για εσάς. Luxury Sun Care Silk Cover BB Compact 50+. Βρε Στάθη, είσαι ανώριμος.
0: Είμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δεν φαντάζεσαι. Και ακόμη δεν έχεις δει όλη μου την ανοριμότητα σε πλήρη
1: εξέλιξη. Την 7η χρονιά θα είναι η αποκάλυψη.
0: Ακριβώς. Και πριν την 7η χρονιά. Τώρα το καλοκαίρι θα κάνω έτσι ένα ξεκίνημα για να ξέρεις τι σε περιμένει από το Σεπτέμβριο. Πάμε σε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε τα νεότερα για την κίνηση σε λίγο και την εύκολη ερώτηση ενότητα 8 παρά 20.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Θεία, ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέργεια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
14: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
14: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
14: Ναι, ναι.
13: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Θυμίζουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 αν είσαι ως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 21 και μετά με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους. Μπορείς να μετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Stelios Foundation, τα βραβεία τα οποία είναι από το Σερ Στέλιο Χατζιωάννου. Έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις. Συνόμπο, Φέρι Χόπερ, Χέμπολι Σοπ, Πολύ Κουλ και άλλες. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, όπως είπαμε, είναι κερδοφόρες και καινοτόμες και έχουν θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικά χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο steliosfoundation.gr. Εδώ οι διεθνείς ακροατές μας, λέει η Άρτεμις από την Πολωνία, στη Βαρσοβία είχε 30 βαθμούς χθες, τώρα έχει 9 από πάνω το σκύλο βόλτα. Η Ελένη στην Αυστρία.
1: Έχουν και τεράστια διαφορά πρωί βράδυ.
0: Στην Αυστρία, που είναι η κόρη μου, έχουν τρελαθεί από τη ζέστη, κλιματισμός πουθενά, όλοι είναι στις λίμνες. Παιδί μου, πέρσι το καλοκαίρι στην Αυστρία είχα πάρει 2 παντελόνια και μία βερμούδα για τις διακοπές. Δεν φόρεσα ποτέ τα παντελόνια. Είχε 28-29 βαθμούς και στα βουνά ακόμη, που δεν χρειαζόταν air condition, okay, αλλά και λόγω υγρασίας είχε πάρα πολύ ζέστη.
1: Εγώ κάνω ένα πρόβλημα, διότι έχω κλείσει το καλοκαίρι στην Αυστρία όλο σε λίμνες. Κάθε μέρα και μια λίμνη. Θα το δροσίζω το κοκαλάκι μου. Εσύ είμαι στα χωριά εκεί πέρα, θα δεις την ώρα που θα περάσεις. Ούτε μια λίμνη.
0: Ποιο σου πω τι θα είναι. Άστο.
1: Πόσες λίμνες έχεις? Τρεις αποκλείεται να έχεις, γιατί μου έχεις πει στα χωριά, δεν μου έχεις πει στις λίμνες.
0: Βαριέμαι να ασχοληθώ. Ναι, πάμε στην κίνηση στην Αθήνα. Ας αφήσουμε τις Αυστρίες, τα ταξίδια, τις Βαρσοβίες, τις Πολωνίες, τις ζέστες. Πάμε στον Κηφισό που έχει κίνηση αρκετή στην άνοδο. Από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο κατά διαστήματα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική οδός ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην άνοδο. Από την Κατεχάκη κατά διαστήματα προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη και χαμηλά στο ύψος της Πανόρμου και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η Μεσογείο στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή προς το Πεντάγωνο. Η Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου στην άνοδο, όπως και η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το πρώην Χίλτον. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα και η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Συν τη Λεωφόρο Αθηνών βεβαίως στο ρεύμα εξόδου κλασικά από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. Τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Σε λίγο η εύκολη ερώτηση Νότ. Μέχρι τότε θα πάμε με Teddy Swims The Door και Ace of Base τώρα στον Easy. All That She Wants.

0: Teddy Swims The Door, 8 παρατέταρτο στο Easy Breakfast. Τρέχουμε σήμερα με μία μικρή καθυστέρηση για αυτή την ώρα. Αυτό όμως δεν θα μας σταματήσει, έστω και αργοπορημένα.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Η εύκολη ερώτηση Not, λοιπόν, με την οποία θυμίζουμε ότι διεκδικείτε με τα μηνύματά σας μετά από κλήρωση όλη την εβδομάδα μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Wagamama, το αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο στην Αθήνα. Σε πολλά σημεία έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις. Θυμίζουμε ότι αν είστε φαν των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken katsu curry, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagamama παγκοσμίως, σε περιμένει μόνο με 9,90 από Δευτέρα ως Πέμπτη. Συν βεβαίως τα cocktails και τις υπόλοιπες γεύσεις, curry, ramen, noodles, bao, sushi και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, οι πολύχρωμες σαλάτες. Τα Wagamama και στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, αλλά και στα υπόλοιπα σημεία βεβαίως, θα σας δώσουν αυτή τη δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ μετά από κλήρωση με βάση τα μηνύματά σας στην εύκολη ερώτηση Not. Η οποία θυμίζουμε ότι χθες έλεγε, είναι το νούμερο ένα πράγμα που κάνουμε σε ξενοδοχεία, αλλά όχι στο σπίτι συνήθως. Και η σωστή απάντηση που βρέθηκε είναι: κυκλοφορούμε με τον μπουρνούζι και βολτάρουμε ως χαΐστες, θα έλεγα εγώ, ως φασέοι. 2 στις 10 νύφες το θεωρούν πλέον παροχημένο. Όχι οι περισσότερες.
2: Νύφες, νύφες που παντρεύονται ή νύφες της πεθεράς.
0: Ποιες είναι οι νύφες της πεθεράς? Α, όχι. Ετοιμάζεσαι να γίνεις νύφ.
2: Μάλιστα.
0: 2 στις 10 λοιπόν νύφες το θεωρούν πλέον παροχημένο και δεν το επιλέγουν. 6981-972.
2: Το προσκλητήριο.
0: 972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας με τις απαντήσεις σας. Δεν είναι το προσκλητήριο.
2: Ωραία.
0: Δηλαδή. Έλεος.
2: Έλεος.
0: Με το πρώτον, το μπουφέ στο γάμο μου που δεν είχε να φας κάτι που δεν τρως κρέας. Και δεύτερον, που σπατάλησα χαρτί και σου έδωσα προσκλητήριο. Δεν σου άξιζε τελικά να σε καλέσω στο γάμο. Αν ήξερα ότι θα φάω τέτοια κρίνια, ναι. Στον οποίο έκλαιγες, θυμίζω.
2: Άλλο, γιατί σε δύναμε, γιατί βρέθηκε η χαζούλα και σε πήδε εδώ.
0: Δηλαδή, δεν θυμάμαι και πολλά. Θυμάμαι ότι είμαι εκεί μπροστά στον παπά, εκεί στο ωραίο το ανοιχτό το μέρος. Και με σκουντάει. Ναι, από την αμηχανία μου, σαν τον Τζάντλερ. Και με σκουντάει η Δέσποινα και μου λέει: εσύ η Μαρία κλαίγει δεξιά.
2: Έκλαιγα, συγκινήθηκα πάρα πολύ.
0: Πολύ με συγκίνησες που έκλαιγες, να ξέρεις.
2: Ναι, αλλά όλα αυτά τελειώσανε. Μετά επιστρέψαμε, μετά πήγαμε στο μπουφέ και στα υπόλοιπα.
0: 6981-972-9. Όχι, εγώ κρατάω αυτό το συνέστημα. Το πιστεύω ότι αυτό ήταν το αυθεντικό συνέστημα. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Στην απάντηση λοιπόν που ψάχνετε, 2 στις 10 νύφες το θεωρούν πλέον παροχημένο και δεν το επιλέγουν. Να ρίξω μια γρήγορη ματιά στα πρώτα μηνύματα. Ναι, ρε φίλε, η Στέλλα. Μπράβο, ρε Στέλλα, το βρήκες.
2: Μπράβο, Στέλλα.
0: Και ο Νίκος το βρήκε.
2: Α, και ο Νίκος που δεν είναι νύφη.
0: Και η Δανάη το βρήκε.
2: Α, και η Δανάη.
0: Είναι παιδιά, μήπως γκουγκλάραμε λίγο.
2: Όχι, αποκλείται. Απλά μπορεί να είναι. Και
0: άλλοι
2: πολύ
0: το βρήκανε.
2: Όλοι το βρήκανε.
0: Και η Μαρία το βρήκε. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Δεν το βρήκαν όλοι.
2: Άμα το βρήκαν όλοι.
0: Και δεν είναι το κρεβάτι, για παράδειγμα, ή η λίστα γάμου που βλέπω εδώ.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ άμα το βρήκαν όλοι, γιατί πάει να πει ότι όλοι θα σου πάσουμε τα
0: λεφτά. 6981-972-972, 10 παραπέντε η απάντηση ζωντανά στον αέρα και βεβαίως μετά την εκπομπή, εκεί προς το μεσημεράκι, στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story, εύκολη ερώτηση Not, με την απάντησή της.

0: Michael Jackson, για να κλείσουμε σιγά σιγά και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Billie Jean, πρωινό Πέμπτης. Δεν μπορούσα να μην ανοίξω την είδηση που λέει: δικαστής στην Αλαμπάμα καθερείται γιατί καθυστερούσε υποθέσεις ώστε να βγάζει βόλτα τα σκυλιά της. Η γυναίκα.
1: Πόσα είχε η γλυκούλα μου.
0: Γιατί να μην βλέπετε. Τις,
1: πόσα είχε.
0: Τις τρία. Τις κινήσεις του σώματός της. Είναι μια δικαστής η οποία ασχολιόταν με υποθέσεις ακούσιας νοσηλείας ασθενών. Καθυστερούσε τις υποθέσεις με αποτέλεσμα να παίρναν πολλές αναβολές γιατί περνούσε η ώρα και δεν προλάβαινε μέσα στο ωράριό της να εξετάσει τις υποθέσεις. Με αποτέλεσμα οι ασθενείς να παραμένουν μακρόν σε ψυχιατρικές πτέρυγες νοσοκομείων ενώ μπορεί να μην χρειάζονταν.
1: Μάλιστα, να μην χρειάζονταν, είναι δική σου εκτίμηση.
0: Ένας δικηγόρος που συμμετείχε στην καταγγελία είπε ότι φοβάμαι ότι ο ασθενής μου θα πεθάνει αν δεν εξεταστεί η υπόθεση.
1: Καλά, υπερβολές.
0: Και όπως έλεγε η ίδια, η οποία αργούσε συστηματικά κάθε πρωί στους διάφορους συναδέλφους και στο προσωπικό, καθυστερούσε διότι έπρεπε να βγάλω βόλτα τα τρία σκυλιά μου.
1: Α, αυτή το λέει, γι' αυτό ψέματα έλεγε. Ξέρεις πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει και εγώ την κόλφο. Ότι είναι αρρωστούλα και τέτοια. Ενώ χέρι ακρασιάς.
0: Πάντως καθαρέθηκε αυτή συγκεκριμένα.
1: Γιατί το ψέμα που είπε, ότι τα σκυλιά την καθυστέρουσαν.
0: Την καθυστέρουσαν κάτι άλλο δηλαδή. Λες, εσύ,
1: σίγουρα. Δεν τα σκυλιά. 100%. Σου λέω τώρα το έχω χρησιμοποιήσει. Εσύ δεν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ το παιδί σου.
0: Όχι.
1: Δεν έχεις πει κάποιες φορές ότι. Θα μου πεις.
0: Όχι. Δεν το έχω πει ποτέ.
1: Ναι, βρε Στάθη μου, μετά όμως σκέφτηκα πού να το πεις. Δηλαδή.
0: Αν έλεγα ναι. Θα σου άρεσε η απάντηση. Επειδή είπα όχι, τώρα λες πού να το πεις.
1: Πού να το πεις. Θα σε πάρω τηλέφωνο και θα σου πω πάει για καφέ. Θα χρησιμοποιήσεις το παιδί, θα μου πεις δεν θέλω. Δεν είναι ότι σε κυνηγάνε οι 500 υποχρεώσεις και οπότε πρέπει να χρησιμοποιείς ένα ψέμα.
0: Μα δεν χρειάζεται να μην κυνηγάνε 500 υποχρεώσεις. Μπορεί και για μία υποχρέωση από τις τρεις που με κυνηγάνε.
1: Μία υποχρέωση, να πας στο αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, μην το παρουσιάζεις τώρα λες και είμαι όλη την ημέρα, α πούμε, ιδρυματοποιημένο.
1: Αυτό είσαι.
0: Εγώ δεν είμαι.
1: Α? Ακτός αέρα τι μου λες, μπορώ άλλο την ιδρυματοποίηση, δεν λες.
0: Ωραία, να σου το πω διαφορετικά.
1: Για πες το
0: διαφορετικά. Δεν μου έχει προταθεί ποτέ κάτι για να χρησιμοποιήσω το παιδί μου ως δικαιολογία και ποτέ δεν έχω σκεφτεί, στα λίγα που μου έχουν προταθεί, που δεν έχω πάει, έτσι, να χρησιμοποιήσω το παιδί ως δικαιολογία. Γιατί πιστεύω και λίγο στο κάρμα, δηλαδή, αν πω ότι το παιδί είναι άρρωστο και δεν είναι, φοβάμαι ότι θα αρρωστήσει.
1: Εκεί, από όλο το κάρμα, δηλαδή, επέλεξε αυτό,
0: ναι,
1: το στοιχείο.
0: Αυτό επέλεξα, ωραία, δεν κατάλαβα. Θα απολογηθώ και για τις επιλογές μου.
1: Ωραία. Be Well Festival. Και φυσικά πρέπει να το απολαύσεις με παρέα.
0: Γιατί ένα στέναξες, βαριέσαι.
1: Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Συγκλονιστικό. Έλα σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθηνά, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρόλαβε το γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Που σημαίνει ότι αν εσύ έχεις αποφασίσει να πας στο Be Well, θα πας μετά στη Zenith σε ένα κατάστημα και θα λάβεις το voucher σου. Αλλά πρόσεξε, μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Αρμόδια αρχή RAAE.
0: ΑΣ. Άκατα μάκατα σου που του μπέ. Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλη και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάπτυξης.

0: Κάμψη και ανθεκτικότητα Ελλάδα 2.0 Next Generation EU σα προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικέ κινηματογραφικέ προβολέ για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσει και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπε τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτού που αγαπά.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιός 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες.
11: Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
14: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Το Υπουργείο Παιδείας για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550. Είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη σχολίασε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και είπε ότι έκανε βουτιά στο παρελθόν και η χώρα δοκίμασε αυτόκλητους σωτήρες. Η Μαρία Καριστιανού δήλωσε ότι προκαλεί, νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, είπε χαρακτηριστικά. Προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Σαββατοκύριακο στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω εκτέλεσης εργασιών. Συγκεκριμένα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα στο ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι και το νοσοκομείο Υγεία. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία για την έξοδο των Αθηναίων από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι ήταν απειλή. Από την πλευρά του, το Ιράν, σαν απάντηση, ανακοίνωσε ότι στόχευσε σε αμερικάνικη αεροπορική βάση.
15: Easy Sports.
14: Την κατάκτηση του Conference League πανηγυρίζει η Crystal Palace. Ο σύλλογος του Λονδίνου νίκησε με 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας με σκόρερ τον Ματετά. Ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ στις 8 και 4 στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της Στίχημαν Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός εν όψη των ημιτελικών της ίδιας διοργάνωσης παίζει λίγο νωρίτερα στις 6 το απόγευμα κόντρα στον ΠΑΟΚ.
15: Easy weather.
14: Γενικά έτρεσε ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
15: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
16: Άντε είμαστε 11 λεπτά μετά τις 8 πρωινό 5 στο Easy Breakfast. Έτοιμοι να δούμε και τα νεότερα για την κίνηση βεβαίως στην Αθήνα. Ο Κηφισός είναι στο επίκεντρο. Στην άνοδο έχει ποτηλιάρισμα από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι και χαμηλά στην Λεωφόρο Αθηνών. Η οποία στο ρεύμα εξόδου ταλαιπωρεί τους οδηγούς από το δάσος Χαϊδαρίου και μετά προς τον Ασπρόπυργο. Και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο κυρίως από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο ψηλά από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλότερα στο ύψος των Αμπελοκήπων, ενώ για όσους ανεβαίνουν, τα προβλήματα ξεκινάνε και από το ύψος της Κατεχάκη και μέχρι την Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι. Η Βασιλίση Σοφίας από την Βουλή ανεβαίνοντας προς το πρώην Χίλτον, η Καλλιρόης και κυρίως η Αρδιτού και η Βασιλείας Κωνσταντίνου στην άνοδο, η Σταδίου από την Κλαθμόνος προς το Σύνταγμα και η Πειραιώς από τη Χαμοστέρνας προς την Πλατεία Ομονίας, αν μιλάμε για κέντρο, η Συγκρού λίγο χαμηλότερα από τον Άγιο Σώστη προς το Φίξ. Και η Λιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς την Φιλολάου για όσους μπαίνουν από τη Βουλιαγμένης. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και βεβαίως πολλά προβλήματα όπως κάθε πρωί στο παραλιακό μέτωπο από το Φαλυρικό Δέλτα προς Μοσχάτο και Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά είναι τα κυριότερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
17: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ στον Easy, όπως εδώ στον Easy παίζει και το Pay Your Bills. Δύο φορές την ημέρα κληρώνουμε δύο από εσάς για να πάρετε χρήματα τα οποία έχετε δηλώσει ούτως ή άλλως στο soundist.gr κάθετος Easy972, που είναι έτσι τρεχούμενοι λογαριασμοί ρεύματος.
16: Περιοδικότητα, ας πούμε.
17: Μπράβο, ναι.
16: Και να πούμε ότι πρέπει να μπείτε στο soundist.gr
17: να
16: δηλώσετε συμμετοχή και μετά να κληρωθείτε όπως γίνεται η κλήρωση καθημερινά. Και το λέω γιατί με προσεγγίζουν.
17: Ναι.
16: Χθες δηλαδή το βράδυ εκεί που έπαιζα τένις. Με προσέγγισαν από το διπλανό γήπεδο. Που τους προσέγγισαν κάτι άλλοι.
17: Ναι. Από το παραδιπλανό γήπεδο.
16: Όχι.
17: Πώς δεν κατάλαβα να έλεγε πάλι γαλλικά.
16: Όχι, η διπλανή.
17: Έγινε σούσου.
16: Τα παιδιά που παίζουν δίπλα, παίζουμε κάθε Τετάρτη δίπλα-δίπλα, ξέρουν τι δουλειά κάνω.
17: Ναι.
16: Φίλος ενός που είναι στην ίδια δουλειά και ακούει την εκπομπή, ζήτησε ρουσφέτη. Τώρα λέω εγώ, παιδιά, δεν είμαι βουλευτής. Άμα γίνω να το κάνω.
17: Ναι.
16: Τώρα όμως δεν μπορώ να επέμβω, λέω. Και όχι μόνο ζήτησε ρουσφέτη, λέει να σου δώσω και το λογαριασμό. Λέω δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να μπει να δηλώσει και μετά να κληρωθεί. Δεν είναι.
17: Αλλά πες και δεν μπορώ και να επέμβω. Να σου δώσω εγώ τα λεφτά. Πες τώρα πόσα είναι να του τα δώσει κατευθείαν.
16: Savage Garden to the Moon and Back, Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety, τα δύο τραγούδια που ανοίγουν μουσικά αυτή την ώρα.

0: Ήταν η Τατή Κάραμ και το Twist in My Sobriety στο Easy Breakfast της Πέμπτης με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη. Και τώρα θα σου πω κάτι το οποίο μπορεί να αφορά αυτούς οι οποίοι ψάχνουν κινητά. Εγώ δεν το ήξερα καν ότι υπάρχει. Μπορεί να έχει κυκλοφορήσει σε βίντεο τεχνολογία κτλ. Είδαμε στην είδηση που λέει ότι η ιδιωτική detective αποκαλύπτει το κόλπο στο iPhone. Λειτουργεί μόνο με μια τελεία που μπορεί να προδώσει λίγο τους άπιστους.
1: Ναι,
0: και άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Βέβαια, δεν το τσέκαρα εγώ ότι δουλεύει στο δικό μου κινητό.
1: Ναι.
0: Δεν τσέκαρα όμως αν διαγράψω το μήνυμα, ναι, τι, αν δουλεύει ή δεν δουλεύει, και εξηγούμε. Λέει λοιπόν αυτή, αφού φυσικά πρώτα λέει ότι οποιοδήποτε έλεγχο σε κινητό τηλέφωνο πρέπει να γίνεται μόνο με ρητή άδεια του κατόχου.
1: Ναι, με συγκατάθεση και τέτοια. Ναι.
0: Αν άνοιξεις λοιπόν τα μηνύματα στο iPhone.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μισό λεπτό.
0: Δηλαδή,
1: το κάνω τώρα,
0: μάλλον ανοίγεις τα μηνύματα και πατάς να στείλεις ένα καινούριο μήνυμα. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Το άνοιξες.
1: Αμέ.
0: Πώς το άνοιξες, ρε? Να στείλεις ένα καινούριο μήνυμα.
1: Α.
0: Να στείλεις ένα καινούριο μήνυμα.
1: Μάλιστα.
0: Πάτα μία τελεία. Τελεία.
1: Τελεία. Μάλιστα.
0: Σου βγάζει λοιπόν
1: κάποια ονόματα.
0: Πού είναι τα ονόματα που έχει στείλει το τελευταίο σου μήνυμα.
1: Μάλιστα.
0: Τα τελευταία, δηλαδή τα ονόματα που έχει στείλει μήνυμα με σειρά που τα στείλε τα τελευταία μηνύματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι είναι, ναι, δεν το βγάζει. Το ήξερες εσύ.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι, ναι. Τώρα το θέμα είναι αν διαγράψεις. Αυτό δεν το τσέκαρα όμως. Αν διαγράψεις το μήνυμα.
1: Ανόητος. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα μπω στα μηνύματα κανονικά δεν βλέπω πάλι τα μηνύματα που έχω γίνει.
0: Και αυτό σου λέω ότι αν έχεις διαγράψει όμως το μήνυμα, αυτό δεν τσέκαρα, δεν πρόλαβα τώρα να το κάνω. Πες, μου στέλνεις εμένα μήνυμα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Αγάπη μου, καληνύχτα. Εντάξει, και το σβήνεις το μήνυμα.
1: Περίμενε, θα σου στείλω τώρα.
0: Ωραία, στείλε μου τώρα ένα μήνυμα.
1: Αγάπη μου, καληνύχτα.
0: Δεν στείλε μου, αγάπη μου, καληνύχτα.
1: Αγάπη μου, θα τα σβήσω τα δικά μας τα μηνύματα.
0: Δεν πειράζει, μωρέ Μαρία, σιγά τώρα.
1: Αγάπη μου, σου στείλε.
0: Ναι, αγάπη μου.
1: Ωραία. Και τώρα σβήνω όλη τη συνομιλία.
0: Σβήνεις τη συνομιλία, ναι.
1: Όλη τη συνομιλία.
0: Σβήνεις την όλη, ρε.
1: Να μην σβήσω το τελευταίο μήνυμα. Το τελευταίο μήνυμα να σβήσω, ρε.
0: Μα τι σημασία έχει να σβήσει το τελευταίο μήνυμα. Θα φαίνεται το άλλο μήνυμα που λέει έρχονται.
1: Ναι, αλλά λέμε για την τελευταία όμως η συνομιλία, λείπει ότι δεν πρέπει να φαίνεται. Θα το κάνουμε με όλους τους τρόπους. Σβήνω λοιπόν το τελευταίο μήνυμα.
0: Μα δεν σου δείχνει, ρε, τη συνομιλία. Σου δείχνει σε ποιον έστειλες μήνυμα.
1: Αυτό λέει. Α, θα φαίνεται το τέτοιο τώρα.
0: Σβήσε τα μηνύματα, με τι σε νοιάζουν.
1: Να τα σβήσω.
0: Σβήσε τα όλα, ρε Μαρία.
1: Ναι,
0: τι να έχουμε μέσα τώρα.
1: Ωραία. Διαγραφή για... Να βάλω και αποκλεισμό. Εντάξει. Ωραία. Και τώρα πάμε στα μηνύματα.
0: Ξεκίνα να στείλει ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Βάλε τελεία.
1: Βάζω τελεία.
0: Με βγάζει πρώτο.
1: Όχι. Μια μπουρδα και μισή.
0: Μια μπουρδα και μισή. Συγγνώμη που σα πατάλησα.
1: Πάρα πολύ χρόνο.
0: 2,5 λεπτά από το χρόνο.
1: Έλεγα στι στατικέ του και τη συνομιλία μα που έλεγα από μέσα αγάπη μου.
0: Ωραία, την έχω κρατήσει εγώ. Θε να δω τι λέει.
1: Αγάπη μου, έλεγα.
0: Λοιπόν, θα πάω τώρα στοιχεία σε μια συνομιλία μα. Θα κάνω ένα σκρολάρισμα και θα πάω. Βλέπω εδώ την. Α, τη Ματίνα Παγώνη βλέπω. Πολύ παλιά. Το 20. 15 Δεκεμβρίου του 20, έτσι.
1: Στείλαμε τη Ματίνα Παγώνη.
0: Λοιπόν, στείλαμε τη Ματίνα Παγώνη και μου στέλνει. Α, 19 Αυγούστου του 21.
1: Ωραία.
0: Μίσιου Ρακουνίνη μου.
1: Ορίστε! Ορίστε, το έχασα αυτό.
0: Και σου απαντάω εγώ και σου λέω και έβλεπε ένα βίντεο το πρωί με ρακούν στην τηλεόραση και λέω. Τη σκαπούλαρα τόσες μέρες. Είμαστε διακοπές τότε, Αύγουστο.
1: Ναι, ναι. Α, μπράβο. 21 ήταν
0: 21.
1: Η πρώτη χρονιά.
0: Α, πρώτη
1: για πήγαινε παρακάτω.
0: Ωραία, να πάω παρακάτω. Γιατί δεν σπαταλήσαμε ακριβώς αρκετό χρόνο των ακροατών, να σπαταλήσουμε λίγο παραπάνω. Αν και δεν πολύ μιλάμε εμείς με μηνύματα, ενώ με τα SMS. Ναι, μιλάμε πιο πολύ στις άλλες πλατφόρμες. Αλλά...
1: Μα γι' αυτό το άζησα, γιατί στο WhatsApp έχουμε πάρα πολύ.
0: 28 Φεβρουαρίου του 2022.
1: Ναι.
0: Μια φωτογραφία που δεν ανοίγει, λέει καληνύχτα σας. Σου γράφω εγώ, μιλάει ο Μακρόν με τον Πούτιν, λέει. Λες να μην του το είπε. Αίτηση έκανε. Το έμαθα μου, ωραία. Δεν σημαίνει ότι θα εγκριθεί. Τι λέγαμε, ρε.
1: Και τι κάνε, πιάνουμε και πολιτικά κιόλα. Τρομάρα μα. What took you so long, I'm abandoned.
0: Έχει και ένα μήνυμα όμως εδώ. Δες τώρα αυτό, ας πούμε, αν το πιάσει κάποιο και δεν μα ξέρει.
1: Ναι.
0: Δεν τη λέει κάτω από το δικό μου μήνυμα. Δεν θα το πω. Θες πες το εσύ. Εγώ δεν θα το πω στον αέρα. Αν θες πες το εσύ. Θες να το πεις ή όχι.
1: Συγγνώμη. Το δικό σου το μήνυμα, το δικό μου είναι το, δικό σου είναι το μπλε.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί μου λες εσύ. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί ομόφωνη συμφωνία των 27 μελών της Ένωσης και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορετικές θέσεις και ευαισθησίες μεταξύ τους ως προς το θέμα. Δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ. Και σου γράφω εγώ από κάτω. Αχ, κάψωσα κατά κάποιο τρόπο.
0: Βάστε.
1: Και μετά σου λέω ναι, αλλά πάρε με.
0: Μπορεί να μπλέξει το.
1: Μπορεί να μπλέξει.
0: Λοιπόν, αυτά. Πόσους ακρότες χάσαμε τώρα, 3-3,5 λεπτά.
1: Όλους.
0: Yeah. Δεν πειράζει. Emma Bandon, what took you so long για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Ed Habits, Ed Habits λέω. Ed Sheeran και Bad Habits στο Easy Breakfast πρωινό Πέμπτης, μιλώντας για συνήθειες.
1: Μάλιστα.
0: Τις συνήθειες που έχουμε δυστυχώς είναι το ατελείωτο σκρολάρισμα στο κινητό, το doom scrolling. Έτσι, είναι το τσιγάρο λέει της εποχής. Τώρα διάβαζα ένα άρθρο. Είναι το. Γιατί το κάπνισμα ούτως ή άλλως έχει μειωθεί πάρα πολύ στις νέες ηλικίες.
1: Ναι, βέβαια, σωστό.
0: Το νέο λοιπόν σε εισαγωγικά τσιγάρο είναι το ατελείωτο σκρολάρισμα και η αϊπνία που προκαλείται σε παιδιά. Από αυτό το πράγμα, από το τελείωτο σκρολάρισμα, κυρίως το βράδυ. Μάλιστα πάρα πολλοί δηλώνουν ότι σκρολάρουν όχι μόνο πριν κοιμηθούν, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή μεσάνυχτα με 4 ξυπνάς. Καλά, δεν λέω. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αφήνουν ανοιχτά τα κινητά και χτυπάνε οι ειδοποίησεις και ξυπνάνε. Εγώ το κινητό, θα μου πεις, εγώ είμαι μεγαλύτερης ηλικίας, το κινητό όταν κοιμάμαι είναι πάντα κλειστό. Σταθερό δεν έχω. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να με ξυπνήσει κάτι. Ό,τι και να γίνει μέσα στη νύχτα. Εντάξει, αν είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα το μάθω
1: το πρωί.
0: 2-3 ώρες αργότερα.
1: Μην είναι ησυχία ύπνο.
0: Αλλά πολλοί αφήνουν ανοιχτά τα notifications με αποτέλεσμα και μέσα στη νύχτα να ξυπνάνε ή να ξυπνάνε επειδή κάνουν ανήσυχο ύπνο. Επειδή σκρολάραν ατελείωτα πριν κοιμηθούν. Οπότε ο εγκέφαλος δεν έχει ξεκουραστεί και ο ύπνος δεν είναι βαθύς. Οπότε πετάγεσαι, ξέρω εγώ, 1 ώρα, 2 ώρα. Ανοίγεις τα μάτια, λες, α, ξύπνησα. Δεν τσεκάρω λίγο το κινητό. Ξανασκρολάρισε εκεί την ώρα.
1: Δεν έτσι. Το είχα πάθει περίπου με τη μάνα μου, που ήταν μια εποχή τότε που ήταν στο Facebook. Και έμπαινα εγώ στο Facebook και έβλεπα, ξέρω εγώ, το πρωί η μάνα μου διαθέσιμη στις 4 το πρωί. Την επόμενη μέρα στις 3 το πρωί. Ή 1 ώρα το πρωί.
0: Να τη στέλνω.
1: Πρόσεξε, ναι. Τη στέλνω το μεταξύ. Μην μην απαντάει. Και κάποια στιγμή ανησύχησα, λέω, τι κάνει τέτοια ώρα ξύπνια. Και ήταν σε φάση τύπου, έλα παιδάκι μου, απλά ξύπνησα και μπήκα λιγάκι στο Facebook.
0: Ναι. Σκέψου αυτό. Λοιπόν, αν το κάνει η μάνα σου, έτσι, που το κάνουμε και εμείς τώρα, δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Καλά, εγώ αποφεύγω πάρα πολύ. Δηλαδή, μάλλον συνειδητά δεν ανοίγω κινητό, γιατί θεωρώ ότι παρόλο που έχω ξυπνήσει, έχουμε τα μωρά και τα λοιπά, το blue light αυτό θα με καταστρέψει.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ εύκολο να ανοίξεις, να χαζέψεις, αν το οτιδήποτε διακόψει τον ύπνο σου, να πεις ότι ας χαζέψω 5-10 λεπτάκια που μπορεί να γίνει και μισή ώρα.
1: Καταστροφικό, καταστροφικό για τον ύπνο, καταστροφικό.
0: Και γενικά βεβαίως όλα ξεκινάνε από την οικογένεια, διότι όπως λέει τα παιδιά βλέπουν τους γονείς, που είναι το νούμερο ένα πράγμα το οποίο είναι λειτουργεί ως αρνητικό πρότυπο. Το σκρολάρισμα που κάνουν οι ίδιοι οι γονείς. Οπότε το παιδί.
1: Ναι, καλέ. Μα τα παιδιά τα οποία δεν έχουν κινητό ή δεν είναι τόσο εθισμένα στο κινητό είναι πάντα παιδιά.
0: Γονέων, οι οποίοι επίσης.
1: Και οι γονείς δεν είναι.
0: Δεν είναι εθισμένοι στο κινητό. Και αυτό προτείνουν ένα κοινό σημείο αποθήκευσης, ένα λεγόμενο lockbox, όπου όλη η οικογένεια το βράδυ, κάποια ώρα που έχει προσυμφωνηθεί, αφήνει τα κινητά πριν από τον ύπνο. Εύκολο βεβαίως να το λες, αρκετά δύσκολο να το κάνεις.
1: Ως γνωστόν, τα παιδιά δεν κάνουν αυτό που τους λες, κάνουν αυτό που βλέπουν.
0: Αυτά, πάμε για μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στο Easy Breakfast, γιατί έχουμε υπενθύμηση στην εύκολη ερώτηση, ενώ και τα νεότερα για την κίνηση. Μην ξεχνάτε, μιας και λέγαμε για συγκέντρωση, επειδή υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα μέσα στην καθημερινότητα πέρα από τα κινητά τα οποία απασχολούν το μυαλό μας και γενικά μας αποσπούν την προσοχή. Το Nosan Brain Energy Booster με σιβηριανό τζίνσεγκ ψευδάργυρο συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο. Το Nosan Brain Energy Booster είναι βεβαίως συμπλήρωμα διατροφής και ως τέτοιο δεν καθιστά τη συνήθι δίαιτα.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη. Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
6: Είπε μπα.
5: Είπε παπά?
6: Όχι!
5: Είπε παπά το καμπάρι μου!
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα!
5: Μπάλα?
6: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
11: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Μαρούσκα στον Easy 97,2.
1: Easy Breakfast, μην ξεχνάτε το Big Well Festival, το απολαμβάνετε με παρέα μαζί με τη Zenith, η οποία σας προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival στα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα. Εκεί θα μπορέσετε να λάβετε το voucher σας μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Αρμόδια αρχή RAE, 34 λεπτά μετά τις 8 και η κίνηση στην Αθήνα πολύ αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από τον κόμβο της μεταμόρφωσης προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Πολλά προβλήματα έχουμε στην Αττική Οδό, μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και σχεδόν τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισίας. Η Κηφισία στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και λίγο μετά την Εθνική Αντιστάσεως. Έχουμε κίνηση επίσης η Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, κυρίως στην κάθοδο. Στο κέντρο της Αθήνας, η Σταδίου, η Πειραιώς, η Μάρνη, η Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγομιτζή προς το κέντρο της Αθήνας. Περιφερειακά ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και Κεσαριανή, η Ήλιου Πόλεως από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι και το ύψος περίπου της Φιλολάου. Πολλά προβλήματα έχουμε στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Κοσμά και στα δύο ρεύματα. Και από το Φαλερικό Δέλτα προς τον Πειραιά επίσης έχει έντονο ποτηλιάρισμα. Τέλος, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα διελιστήρια στον Ασπρόπυργο.
2: Υπενθύμηση της εύκολης ερώτησης Νότ.
1: Ναι, που έχουμε αρκετές σωστές απαντήσεις. Λέει σήμερα λοιπόν ότι 2 στις 10 νύφες το θεωρούν πλέον παροχημένο και δεν το επιλέγουν. Δεν έχει να κάνει με το κρεβάτι, δεν έχει να κάνει με τα ονόματα κάτω από το παπούτσι της νύφης που έχετε στείλει. Το bachelor party, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν έχω ανοίξει όλα τα μηνύματα σήμερα. Τι άλλο, το κόψιμο της τούρτας κλπ. Το έχετε βρει βεβαίως αρκετοί. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα, διεκδικείτε και το δώρο, την δώρο επιταγή 50 ευρώ από τα Wagamama. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας και εμείς θα πούμε την απάντηση 10 παρα 5 στο κλείσιμο και θα την ποστάρουμε στον Instagram λογαριασμό του Easy με story μετά το τέλος της εκπομπής.
2: Έχουμε δύο Pay Your Bills, έχουμε και εκδόσεις διόπτρα, έτσι.
1: Βεβαίως, και έχουμε Pay Your Bills, έχουμε εκδόσεις διόπτρα και έχουμε και ακόμη ένα διαγωνισμό που δεν θα πούμε τώρα τίποτα.
2: Α.
1: Έλα ρε, χθες το συζητάγαμε, με το μπάτσο του συζητάγαμε.
2: Από Δευτέρα δεν είναι αυτός?
1: Όχι, από σήμερα είναι.
2: Από σήμερα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Α, τι λες, τι λες. Α, καλά, χαμός.
1: Ο οποίος είναι, δηλαδή, είναι...
2: Ταμάμ για την εποχή.
1: Το κάνουμε κάθε χρόνο ακριβώς και κάθε χρόνο γίνεται χαμός και ανάλογος χαμός θα γίνει και φέτος. Προς το παρόν, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με George Michael θα έλεγα, αλλά Harrison είναι το σωστό.
2: Harrison.
1: Got my mind set on you.

0: Your husband is coming.
1: Πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Ray, where is my husband? Και διαβάζω τα μηνύματα σχετικά με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση νότ με τις δύο στις 10 νύφες που πλέον δεν το επιλέγουν. Το θεωρούν δηλαδή παροχημένο. Και βλέπω μία απάντηση που λέει το λεγόμενο next day shooting, το οποίο... μισό λεπτό, συγγνώμη, με συγχωρείς. Μικρόφωνο έχεις, δεν δούλευε. Είναι την επόμενη μέρα ξαναντίνεσαι γαμπρός και νύφη και πας να βγάλεις φωτογραφίες.
2: Τι δεν το κάνεις την προηγούμενη.
1: Δηλαδή, γιατί μπορεί να την πρόλαβες, γιατί μπορεί να θέλεις να βγάλεις φωτογραφίες, παράδειγμα, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω.
2: Συγγνώμη.
1: Στο Σούνιο, έτσι, σε μια τοποθεσία νύφη στη Χλόη ή νύφη στην παραλία.
2: Μα ποιος και ξαναντίνεις.
1: Γιατί,
2: αφού πράγμα... το ποσοστό των διαζυγίων είναι πολύ ψηλό.
1: Α, τα διαζύγια, ρε. Τις φωτογραφίες του γάμου, έτσι.
2: Κάντε
1: να διαλέξεις μία φωτογραφία την οποία θα βάλεις σε μία κορνίζα και άντε να τις ξαναδείς στη ζωή σου μία φορά. Εντάξει, δεν κρίνω αυτού που το κάνουν. Άμα γουστάρουν, καλά κάνουν και το κάνουν. Λοιπόν, ένα στα δύο σίγουρα. Την επόμενη μέρα δηλαδή που είσαι κομμάτι από το γάμο ή τη μεθεπόμενη, να ξαναβάλεις το κουστούμι το οποίο πρέπει να πάει και καθαριστήριο. Το νηφικό.
2: Yeah,
1: και yeah, να πάω στο Σούνιο να βγάλω.
2: Τώρα, για τη φωτογράφηση θα πας. Άστε τώρα. Αφού ούτως ή άλλως. Μην το πας για πλήσιμο. Βάλτε εκεί πέρα να μποχίζει και όλα αυτά.
1: Ναι, και λεπτά. Με την πόχα.
2: Πάντως μου φαίνεται και εμένα τρομερά κουραστικό αυτό το πράγμα. Τώρα, να ξαναντηθείς, να ξαναβαφτείς. Να κάνεις το. Δηλαδή. Εντάξει. Και πάντως η παιδί μου στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή ο Μπέκαμ τώρα.
2: Άσχετα τώρα που βλέπω ότι το ποσοστό.
1: Διαζυγίων πόσο είναι,
2: 42,4 ανά 100. Γάμους. Άσχετα από αυτό, είναι ρε παιδί μου το όνειρο της νύφης βαθιά ριζωμένο, έτσι.
1: Και καλά κάνει, εντάξει, οκ. Okay, αλλά
2: όχι, ρε,
1: άλλο το ένα, άλλο κάνει, το άλλο, ρε παιδί κάνει. Μου. Γιατί, εντάξει.
2: Γιατί μέσα στο όνειρο της νύφης είναι και το next day shooting, άμα θες να ξέρεις.
1: Γιατί είναι μέσα στο όνειρο.
2: Γιατί αποκλείται κανένας γαμπρός στο υπογράφο, παρόλο που ακούγεται πολύ κλισέ αυτή τη στιγμή και ίσως και ενάντια στο φίλο μου, κανένας γαμπρός να έχει πει μωράκι, αύριο να τυθούμε.
1: Έτσι πως το θέτεις, έχεις ένα δίκιο. Έτσι πως το θέτεις.
2: Να τυθούμε, να βαφτούμε και να πάμε να κάνουμε σου κάνεις όμως.
1: Έτσι πως το θέτεις, ναι, δεν μπορώ να διαφωνήσω.
2: Πραγματικά όμως.
1: Λοιπόν, Ντόβελα Μόρε, η Σέρ και αμέσως μετά έρχεται το πρώτο από τα δύο Pay Your Bills για σήμερα στο Easy Breakfast. Σκέφτηκα τώρα.
2: Μα και εγώ αυτό έκανα. Εικόνα εσένα. Κομμάτια.
1: Ποτέ.

0: Ντόβιλα Μόρε, η Σερ, στο Easy Breakfast, 9 παρα 10. Πάμε για το πρώτο Pay Your Bills για να προλάβουμε να τα κάνουμε όλα μέχρι και τις 10. Πάμε να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε τον πρώτο από τους δύο λογαριασμούς όπως κάθε μέρα στο Easy Breakfast. Αρκεί βεβαίως να έχετε δηλώσει συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο season 72.
1: Σαμουήλ Νι, ο οποίος έχει τεινάξει την μπάνκα στον αέρα με έναν λογαριασμό ρεύματος αξίας 238 ευρώ και 28 λεπτών, που εμείς θα πληρώσουμε τα 150 και πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ελάφρυση. Σαμουήλ μου. Σαμουήλ Νι, με κινητό που τελειώνει σε 078. Σαμουήλ Νι, με κινητό που τελειώνει σε 078 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 238 και 30 και 28, εμείς θα πληρώσουμε τα 150. Σαμουήλ Νι, με κινητό που τελειώνει σε.
0: Το καταλάβαμε, ρε. Σαμουήλ Νι, με κινητό που τελειώνει σε 708, τι είναι.
1: 078.
0: 078.
1: Εντάξει, πάρε μας τηλέφωνο, Σαμουήλ μου, ελπίζουμε να είσαι τυχερός.
0: 2-10-68-42-2-20. Αυτός είναι ο βασικός αριθμός, αυτό πρέπει να θυμάσαι. Για 10 λεπτά μέχρι τις 9 ακριβώς η γραμμή είναι ανοιχτή. 2-10-68-42-2-20. 150 ευρώ περιμένουν τον
1: Σαμουήλ Νι.
0: Με κινητό που τελειώνει σε
1: 078.
0: 078, σωστά. Ωραία. Μακάρι, σε λίγο να είναι στη γραμμή μας. 2-10-68-42-2-20 και με Λωρίν και Τατού ολοκληρώνουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ ρε παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Τι έγινε ρε Σαμουήλ, πώς έγινε εδώ το 238, έχεις θερμοπομπό ή αφήσαμε και δίπλωσε?
0: Έχουμε μεγάλη οικογένεια. Έχουμε μεγάλη οικογένεια και τραβάει ρεύμα ο καθένας όσο θες.
1: Α, τα ξέρουμε και από το Στάθη. Πόσοι είσαστε?
0: Έχουμε 3 παιδιά.
1: Α, είσαστε περισσότεροι από το Στάθη. Εντάξει, τότε λογικό.
0: Ναι, είμαστε περισσότεροι από το Στάθη. Ναι.
2: Συνένας, ναι, βέβαια. Ο ένας εξαρτάται τι ένας είναι. Μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά.
1: Όχι, ποιος είναι ο ένας. Είχα να βάλει πλυντήριο, να φάει, να πηγαίνει και όλα τα σχετικά. Σαμουήλ, 150 ευρώ λοιπόν εξοικονομούμε με το Pay Your Bills. Τι θα τα κάνεις αυτά? Μην μου πεις πάλι όμως σε λογαριασμό, Σαμουήλ. Πάρε την οικογένεια
0: σου. Όχι, δεν λογαριασμό. Θα πάμε κανένα βόλτα, θα πάμε να τα δώσουμε στα παιδιά, κύριε. Τώρα γιατί ξέρει τα παιδιά είναι μεγάλα, θα πάνε και. Πώς το λένε, διακοπές, οπότε...
1: Ωραία. Α, πόσο είναι?
0: Είναι όλα καλά. Είναι 16, 18 και 20.
1: Μάλιστα. Α, και ακούγεσαι νέος μου, Σαμουήλ. Δηλαδή θέλω να πω...
0: Εντάξει,
1: θέλω να πω μπορεί και να είσαι στην ηλικία του Στάθη, αλλά να έχεις μεγάλα παιδιά. Μπράβο σου, αγόρι.
0: 50.
2: Ακριβώς, έπεσες ακριβώς. Σαμουήλ, κράτα και 2 ευρώ να πάρεις κανένα κεράκι να έχεις το καλοκαίρι, να τη βγάλεις το βράδυ. Ευτυχώς είναι μεγάλη ημέρα, δεν χρειάζεσαι πολύ φως. Λοιπόν,
1: φιλάκια πολλά.
0: Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια και σε σένα. Soundist.gr, κάθετο CZ972 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να πληρωθεί και ο δικός σας λογαριασμός από το πίσω.
1: Συγγνώμη, τώρα μετά από αυτό το τηλεφώνημα με τον Σαμουήλ δεν αισθάνεσαι πολύ άσχημα?
2: Γιατί?
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί ο άνθρωπος είναι 50, έχει μεν τις υποχρεώσεις του 16-18 και όλα αυτά, αλλά τώρα θα κάνει τη ζωάρα του. Ενώ εσύ τώρα.
2: Τη ζωάρα μου κάνω κι εγώ, μια χαρά είμαι. Εγώ την έκανα τη ζωάρα μου μέχρι τώρα. Και έχω φροντίσει όταν θα χρειαστώ να είναι τα παιδιά μου γύρω στα 18-19 να με φροντίσουν.
1: Να, τους. Να σου πω, έχεις δίκιο. Η αλήθεια τη ζωάρα την έχει κάνει. Να μην ξεχάσουμε κιόλα όταν ήσουν μέλος σε ροκ μπάντα και είχε και τις γκρούπες. Λοιπόν.
2: Γκρούπες δεν είχα.
1: Αλλά έχει ροκ μπάντα.
2: Εντάξει, κάμε φαντασίε όμω. Εντάξει, έχω παίξει και τρεις πόλεις στην Ελλάδα. Μέχρι εκεί δεν είναι.
1: Καλό είναι ό,τι και αν έχετε. Καλό είναι. Να σου πω κάτι.
2: Εσένα
1: το μυαλό σου τόσο δεν είχε πήξει για να κάνει παιδιά. Τουλάχιστον τώρα έχει περισσότερη αυτογνωσία.
2: Λοιπόν, θυμίζουμε το πλαίσιο εθνική δράση προαγωγή υγεία παιδιού και οικογένεια μαζί με τον EASY 97,2, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγεία σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψη και Αθεκτικότητα Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σα προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου, αυτό το Σαββατοκύριακο, σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Θα βρείτε πληροφορίες στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2. Εκεί μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Η μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς. Πάμε σε δελτίο.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά.
2: Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
3: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Ο Easy 97,2, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή.

0: Ήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Να δω

Με την Άντζελα Πασχοπούλου, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Μια μέρα αργότερα ξεκινούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Το Υπουργείο Παιδείας για την ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων και των οικογενειών τους δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη σχολίασε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι έκανε βουτιά στο παρελθόν και ότι η χώρα δοκίμασε αυτόκλητους σωτήρες. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία για την έξοδο των Αθηναίων από αύριο και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εν ώψη του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι ήταν απειλή. Από την πλευρά του, το Ιράν, σαν απάντηση, ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανική αεροπορική βάση. Ο Πορτορικανός Superstar Bad Bunny θα δανείσει τη φωνή του στο πολυαναμενόμενο Toy Story 5. Η είδηση έγινε γνωστή με αφορμή την κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ της ταινίας Κινουμένων Σχεδίων. Easy Sports. Η Crystal Palace επικράτησε με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League και έγραψε ιστορία. Ο Ματετά έδωσε στους Λονδρέζους το τρόπαιο και μία θέση στο Europa League της ερχόμενης σεζόν. Ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ 8 και 4 στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της στοίχημα Angry Basketball League. Ο Παναθηναϊκός, εν ώψη των ημιτελικών της ίδιας διοργάνωσης, παίζει λίγο νωρίτερα στις 6 το απόγευμα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Easy Weather. Γενικά έφρεσε ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 9 για το ξεκίνημα της τελευταίας ώρας του Easy Breakfast και θα ανοίξουμε με διαγωνισμό, γιατί έχουμε πολλά να δώσουμε και σήμερα, των εκδόσεων Διόπτρα 3 βιβλία για κάποιον ή κάποια από εσάς.
1: Ακριβώς αυτό. Είναι, όχι, δεν είναι τελευταία μέρα, μπορεί να τα δώσουμε και αύριο. Το θέμα είναι όμως ότι είναι τρία συγκλονιστικά βιβλία Ελλήνων συγγραφέων. Είναι τρία βιβλία από αυτά που σου αλλάζουν και λίγο την οπτική, σου τη μετακινούν, και μιλάμε βέβαια για τα εξής βιβλία. Είναι, καταρχάς, μιλάμε για ένα συλλογικό τόμο, το Μεταξύ Ανθρώπου και Μηχανής, που αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη, που κάποιοι τη θεωρούν ωφέλιμη, κάποιοι τη θεωρούν επιβλαβή για την ανθρωπότητα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι στη ζωή μας. Είναι αυτός ο συλλογικός τόμος σε επιμέλεια Γιώργου Περαντονάκη. Τα πατημένα 30 του Μιχάλη Νταγκίνη. Μπορεί ο άνθρωπος να απεγκλωβιστεί από τη μοίρα της γενιάς του. 5 χαρακτήρες, 5 διαφορετικές ζωές που θα διασταυρωθούν καθώς ψάχνουν τα βήματά τους σε μια κοινωνική πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί από διαδοχικές κρίσεις. Και τα μυστικά του Ομπλίκ του Λάζαρου Αλεξάκη. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το βιβλίο, το νέο μυθιστόρημα του Αλεξάκη, που έχει μυστήριο, ομίχλη, καυστικό χιούμορ. Διόπτρα.gr το site για περισσότερες πληροφορίες. 6981-972-972. 6981-972-972 που είναι το Viber του σταθμού, γράφοντας Διόπτρα.
0: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα, στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αττικής Οδού. Η Αττική Οδός, μεγάλο ποτηλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Λεωφόρο Φιλής και λίγο νωρίτερα μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Κηφισίας, μεταξύ Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη και Αμπελοκήπων και στα δύο ρεύματα, Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, Καλλιρόης και κυρίως Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, όπως και η Συγκρού από το Νέο Κόσμο προς το κέντρο της Αθήνας. Η Λιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς την Φιλολάου και την Ημιτού. Η Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος, πολλά προβλήματα, μεγάλες καθυστερήσεις από το Φαλερικό Δέλτα προς το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο και από εκεί προς τον Πειραιά, η κεντρική δρόμη του Πειραιά επίσης. Η Ποσειδώνος και προς το ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φαλερικού Δέλτα και του Τροκαντερό μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Καλαμακίου, έχει επίσης αρκετή κίνηση. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι, κατά διαστήματα προς την Ακαδημία Πλάτωνος, είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα, όπως μας τα δίνει ο χάρτης και σας τα μεταφέρουμε.
1: Επιστρέφουμε! Επιστρέφουμε.
0: Ναι. Α, όχι, επιστρέφεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Με ένα φανταστικό θέμα που βρήκα. Σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τα διαζύγια και τους γάμους, επιστρέφουμε διαζύγια λοιπόν. Πολλά στοιχεία για τα γκρίζα διαζύγια θα δώσω.
0: Μάλιστα.
1: Ποια είναι τα γκρίζα διαζύγια?
0: Πρώτη φορά.
1: Α, γι' αυτό σου λέω.
0: Πρώτη φορά. Σε λίγο Maggie Riley, Every Time We Touch, Michael Jackson, Smooth Criminal, πρωινό Πέμπτη στον Easy.

0: Every time we touch η Maggie Riley στο Easy Breakfast, 9 και 4 το πρωινό, Τετάρτης, Πέμπτης.
1: Και διαβάζω λοιπόν για τα διαζύγια. Μπράβο. Και διαβάζω λοιπόν για την αύξηση των γκρίζων διαζυγίων. Διότι τα τελευταία χρόνια αυξάνονται τα γκρίζα διαζύγια.
0: Πρώτη φορά τα ακούω. Θα φανταστώ ότι είναι διαζύγια τα οποία παίρνονται για λόγους φορολογικούς ή...
1: Όχι. Λοιπόν, γκρίζο διαζύγιο. Γιατί είχα πάρει μια έκφραση ότι ήμουν πολύ χαρούμενη.
0: Το βρήκα, κοίτα να δεις.
1: Το γκρίζο διαζύγιο λοιπόν είναι το διαζύγιο που συμβαίνει μετά την ηλικία των 50, έπειτα από μακροχρόνιο γάμο. Δηλαδή αυτοί που λες ήταν 30 χρόνια μαζί, ήταν 20 χρόνια μαζί.
0: Ήδωλο.
1: Μπράβο. Λες,
0: έτσι θέλω να με θυμίσουν να σου πω μια ιστορία μετά.
1: Ακριβώς. Έδειξε λοιπόν οι έρευνες, παγκόσμιες έρευνες, έδειξαν ότι τα ποσοστά διαζυγίου στους μεσήλικες ηλικιωμένους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ από το 1970. Εκείνη την εποχή το φαινόμενο ήταν σταπάνιο. Το 90.
0: Σαπάνιο.
1: Σαπάνιο, ναι.
0: Και σπάνιο και σαπάνιο.
1: Μέχρι το 90 είχε ανέβει στο 8,7 των γάμων ατόμων άνω των 50 κατέληγε σε διαζυγίο και το 19, μέχρι το 19 το ποσοστό είχε εκτεναχθεί σε 36%. Οι ερευνητές σημείωσαν επίσης ότι οι άνω των 65 είναι η μόνη ηλικιακή ομάδα που τα διαζύγια συνεχίζουν να αυξάνονται.
0: Μάλιστα.
1: Και οι λόγοι τώρα, έτσι. Πρώτον είναι, λέει, το σύνδρομο της άδειας φωλιάς. Φεύγουν τα παιδιά και συνειδητοποιούν ότι δεν έχει τίποτα κοινό με τον άλλον. Οικονομική απιστία, γιατί ξαφνικά η οικονομική απιστία περιέχει μέσα απόκριση λογαριασμών, μυστικών τραπεζικών λογαριασμών, χρεών, που μπορεί να διαβρώσει τη σταθερότητα του γάμου. Απιστία, εντάξει, okay. Που μπορεί να έχει φάει και κάποια απιστία και κάποια στιγμή και να λες σώνει μέχρι εδώ. Άκου τώρα, προβλήματα υγείας. Σοβαρές χρόνιες ασθένειες μπορούν να επιβαρύνουν τη σχέση. Και εδώ με πιάσαν τα νεύρα μου. Σε έρευνες διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια διαφορά στο πώς αντιδρούν οι γυναίκες και οι άντρες.
0: Ναι, χθες το συζήταγα.
1: Ο κίνδυνος διαζυγίου είναι μεγαλύτερος όταν η σύζυγος αναπτύσσει ασθένεια. Ωστόσο, αν αρρωστήσει ο σύζυγος, ο γάμος δεν κινδυνεύει στον ίδιο βαθμό.
0: Δεν είναι τρομερό. Χθες το απόγευμα συζήταγα ακριβώς αυτό.
1: Πόσο
0: δηλαδή, είσαι με έναν άνθρωπο, έτσι, κατά βάση για τα άσχημα.
1: Έτσι, ναι.
0: Δηλαδή, είσαι με έναν άνθρωπο, όχι μόνο να περνάς καλά, κατά βάση είσαι αν σε χρειαστεί. Σε μια δύσκολη στιγμή. Και μου έλεγαν λοιπόν χθες αυτό το πράγμα, ότι οι άντρες σε μεγάλο ποσοστό και πολύ μεγαλύτερο από τις γυναίκες, όταν αρρωσταίνει η βαριά η γυναίκα, την εγκαταλείπουν. Α πούμε, χωρίζουν, παίρνουν διαζύγιο κτλ. Το οποίο μου ακούγεται εξωπραγματικό.
1: Αυτό είναι αληθινό, δεν ταιριάζει καθόλου. Και βέβαια η απομάκρυνση, γιατί καθώς μεγαλώνουμε, αλλάζουμε. Το αυξημένο προσδόκιμο ζωής, όπως καταλαβαίνεις, έχει περάσει όλη αυτή την ιστορία. Διότι λες.
0: Okay, έχω χρόνια μπροστά μου.
1: Φτάνει ακριβώς. Γιατί να περάσω τα επόμενα χρόνια, τα τελευταία μου ενδεχομένως σε ένα κακό γάμο. Και βέβαια οι οικονομικές επιπτώσεις του γκρίζου διαζυγίου, για άλλη μια φορά βλέπουμε τη διαφορά. Ότι η... Γιατί πρόσεξε να δει τώρα τι γίνεται. Διαχωρίζεται η περιουσία. Ο ένας μπορεί να χάσει την πρόσβαση στην ασφάλεια υγείας που του πάει ο άλλος. Έξοδα σπιτιού και νομικά έξοδα, διπλά σπιτιά κτλ. Και το εισόδημα. Μετά το διαζύγιο, ο καθένας ζει με, τη δική του... με τα δικά του τα εισόδηματα, τη σύνταξη αυτά. Μετά τα 50, λοιπόν, το διαζύγιο οικονομικά πλήττει φυσικά περισσότερο τις γυναίκες. Το βιωτικό τους επίπεδο πέφτει κατά 45%, ενώ στους άντρες η μείωση είναι 21%, παρόλο που οι γυναίκες επιλέγουν πιο συχνά να χωρίσουν. Αυτό είναι βέβαια ούτως ή άλλως. Έτσι κι αλλιώς και σε μικρότερες ηλικίες, νομίζω οι γυναίκες χωρίζουν.
0: Λοιπόν,
1: και αυτός οι άντρες.
0: Για να στο χαλαρώσω τώρα, σου πω μια ιστορία. Μάλιστα. Επειδή είπαμε στο ξεκίνημα ότι καμιά φορά βλέπεις, ρε παιδί μου, μεγάλους ανθρώπους.
1: Τι να μου το χαλαρώσεις. Απλά εγώ το είπα και αχαλό, καλό κιόλας. Πολύ χαλαρό το θεωρώ αυτό το νέο, διότι εσύ μένεις πάνω από τα 50, αλλά δεν έχεις μακροχρόνιο γάμο. Οπότε σωθήκαμε.
0: Είμαστε λοιπόν το πρώτο ταξίδι που έχουμε πάει. Ξέρεις, βλέπεις ανθρώπους μεγάλης ηλικίας και λες μακάρι και εμείς να γεράσουμε και να είμαστε έτσι τόσο αγαπημένοι. Πηγαίνουμε λοιπόν το 19 πρώτο ταξίδι μαζί στη Ρώμη. Και πηγαίνουμε στα γενέθλιά της να φάμε σε ένα εστιατόριο. Καθόμαστε στο εστιατόριο, ακριβώς δίπλα μας είναι ένα ζευγάρι μεγάλης ηλικίας, δηλαδή άνω των 60-65, οι οποίοι φαίνονται, ξαναλέω, αγαπημένοι και ερωτευμένοι. Ακούγεται λοιπόν στα αυτιά μου η ατάκα από τη Δέσποινα. Κοίτα τους δίπλα πόσο αγαπημένοι είναι. Μακάρι να φτάσουμε κι εμείς να είμαστε έτσι. Και πατάνε έναν καυγά τρικούβερτο.
1: Απαπα, κι αυτή κατεμόσαυρα.
0: Όχι καυγά.
1: Τους έφαγε.
0: Αυτή τον παρατάει μέσα στο εστιατόριο και φεύγει. Αυτός σηκώνεται μετά από λίγο και
1: μετά
0: βγαίνει
1: λίγο
0: έξω
1: λόγω,
0: να την κυνηγήσει, η οποία όμως έχει εξαφανιστεί.
1: Αυτή τρέχει.
0: Εγώ έχω βγει για τσιγάρο, γιατί ως κουτσομπόλη θέλω να δω τι γίνεται.
1: Δίθεν τσιγάρο.
0: Και από τότε λέω αυτή την ιστορία, λέω Έτσι θες να είμαστε, ορίστε. Γιατί πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν. Όταν τους έβλεπες, έλεγες πραγματικά.
1: Έτσι είσαστε στο τώρα και παραμένετε ερωτευμένοι. Αλλά έτσι
0: τόσο αγαπημένοι. Και...
1: τόσο αγαπημένοι είστε.
0: Α,
1: γιατί δεν χτυπάτε εσείς καυγάδες από το 0%.
0: Ποιος δεν πατάει καυγά σε μια
1: γυναίκα. Όπα, παπά, εσείς έχετε ένα θυμικό και ιδίως το Θεό. Δεν πατάτε καυγά και μετά όλα αγαπημένα και ευτυχισμένα. Έτσι είστε λοιπόν. Πες το όνειρό σου, έγινε.
0: Αυτή πάντως εκεί το βράδυ δεν γύρισε. Εγώ να ξέρω, έμεινε αρκετά δηλαδή στο εστιατόριο, καθυστέρησα, πήρα και δεύτερο γλυκό να δω. Δεν γύρισε ποτέ.
1: Αυτή ήταν ευαίσθητη, δεν ήταν ανέστησαν εσά.
0: Καλά, εμείς φυσικά είμαστε ανέστητοι.
1: Όχι, θέλω να πω, παιδί μου, τσακώνεστε, τα βρίσκετε ξανά. Είσαστε στο ίδιο μήκος κύματος.
0: Back to Black, η Amy Winehouse και σε λίγο το δεύτερο Pay Your Bills.

0: του Black Amy Winehouse. Ώρα για το δεύτερο Pay Your Bills, γιατί έχουμε ακόμη ένα διαγωνισμό στο επόμενο και τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast. Τώρα λοιπόν να πληρώσουμε ακόμη έναν λογαριασμό, ή πιο σωστά να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε. Πριν τα καταφέραμε με τον Σαμουήλ, δώσαμε 150 ευρώ και τώρα είναι η ώρα για τον δεύτερο τυχερό τυχερή.
1: Λογαριασμός ρεύματος. Αξίες 107 ευρώ και 74 λεπτών. Πιανού, της Νικολέτας Α. Με κινητό που τελειώνει σε 049. Νικολέτα Α. Με κινητό που τελειώνει σε 049 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 107 ευρώ και 74 λεπτών. Σε περιμένουμε στη γραμμή μας για το επόμενο δεκάλεπτο. 210-6842-220. 210-6842-220. Μόνο για την Νικολέτα Α. Με κινητό που τελειώνει σε 049 για να πληρώσουμε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 107. Δεν πρόλαβα. Και 74 λεπτών.
0: Ξαλάφρωσες. Σίβερς, ο Ed Sheeran για τη συνέχεια στον Easy, όπως πάντα εδώ.

0: Πρωινό Πέμπτη στο Easy, στο Easy Breakfast. Παρεπιπτόντως αύριο, καλά, το ξέρετε, το ξέρουν. Θέλω να πω, είναι γνωστό, ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία και όλα καλά και χαλαρά. Και χαλαρά. Διότι δεν είναι το τέλος.
1: Ακριβώς. Το τέλος, ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν δεν βάζουμε αντιλιακό στο πρόσωπό μας. Διότι ο ήλιος, ειδικά αυτήν την εποχή, να ξέρεις, ο ήλιος έχει τρομερή κινητικότητα. Αστρονομικά, άμα το δεις, είναι πολύ ισχυρός. Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50, ιδανικό αντιλιακό για εμάς. Η πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες UVA, UVB και το μπλε φως. Μοναδική σύνθεση ενυδάτωση σε βάθος, ενίσχυση ελαστικότητας του δέρματος, αντιοξειδωτική δράση, προστατεύει από τη φωτογένεση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς σιλικόνι άρωμα. Στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+. Μη με κοιτάς, λες και είμαι ψέκα όταν λέω για τον ήλιο ότι έχει εντόνη κινητικότητα.
0: Κάτσε και όχι, δεν κατάλαβες. Είπες αστρονομικά, μπράβο, επειδή κατάλαβα ότι δεν είμαι στο ίδιο επιστημονικό επίπεδο με σένα. Απλώς σιώπησα και κάθισα στη γωνία μου και περίμενα να τα πεις.
1: Πρώτα δεν... όμως είδα το βλέμμα σου.
0: Το βλέμμα μου ήταν εντυπωσιασμό που ξέρεις και από αστρονομία.
1: Και μάλιστα.
0: Αυτό ήταν το βλέμμα μου. Δεν.
1: Okay.
0: Και μιλάω ειλικρινέστατα εδώ.
1: Okay.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο, τελευταίο ημίωρο. Εκεί σας έχουμε έναν σούπερ διαγωνισμό.
1: Σούπερ.
0: Με την Sidgets. Οπότε λίγη υπομονή.
1: Ένα όνομα, μία ιστορία. Sidgets. Ξέρετε, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και αν είσαστε και ακροατές που μας ακούτε χρόνια, ξέρετε τι πρόκειται να συμβεί.
0: Έτσι.
2: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
7: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Ε, τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Ε, αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: Ε, τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Ο Easy 97,2 προτείνει.
13: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Clear as the sky.
8: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
15: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Τελευταίο ημίωρο Easy Breakfast. Θυμίζουμε 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το OPA Festival Powered by the E. Εκεί όπου στη σκηνή του OPA Festival, ενός φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, θα ανέβουν η Ελένη Τσαλεγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Thomas Zambras. Αν μπείτε στο soundist.gr μπορείτε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το αυθεντικό, το πιο αυθεντικό καλοκαιρινό μουσικό γλέντι τη πόλη.
1: Άντε μωρέ παιδάκια εκεί πέρα τη πόλη. Πηγαίνετε να το δείτε. Άντε παιδάκια λέω, γιατί εμεί που είμαστε βλάχοι.
0: Πες άντε μωρέ παιδά.
1: Ναι, άντε μωρέ παιδάκια. Εσεί τη πόλη, εσεί οι πρωτευουσιάνοι.
0: Τα έχει ζήσει αυτά τώρα.
1: Γιατί εμεί. Ναι, τα ξέρουμε αυτά. Και κάνει τρελό κέφι. Και θα κάνει και στο OPA Festival.
0: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα τελευταία ενημέρωση. Αττική οδό, πολλά προβλήματα πριν τον κόμβο τη λεωφόρου Φυλή και μέχρι τη λεωφόρο περίπου Ηρακλείου τα περισσότερα προβλήματα. Ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική οδό προς το Περιστέρι και στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι και την Αχαρνών. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Στο ρεύμα εισόδου κατά διαστήματα από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο. Στο ύψος του Χαλανδρίου, λίγο εκεί από Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι και Παλαιολόγου. Στην κάθοδο από το Ψυχικό προς τους Ομπελόκηπους. Η Μεσογείο χαμηλά από το Πεντάγωνο προς τους Ομπελόκηπους επίσης έχει κίνηση. Η Καλλιρός και στα δύο ρεύματα, η Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου κυρίως στην άνοδο, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, η Αμαλίας και η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας, αν μιλάμε για κέντρο, και παραμένουν τα προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο, στη λεωφόρο Ποσειδώνας και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Επίσης, όσοι κινείστε από το Παλαιό Φάλιρο προς τον Πειραιά, κατά διαστήματα, η Ποσειδώνος είναι ακόμη μποτιλιαρισμένη. Στην τηλεφόρο Αθηνών. Την είπα τηλεφόρο Αθηνών, μάλλον την είπα τηλεφόρο Αθηνών, ναι. Δεν αυτά χοντρικά. Ναι, δεν έχει χαλάσει η κατάσταση.
1: Έρχεται. Έρχεται.
0: Βεβαίως, διαγωνισμός με την Σίτζετ. Για κάποιον ή κάποια από εσάς, θα δώσουμε και ένα διπλό εισιτήριο σε λίγο. Θα σας πούμε λεπτομέρειες.
1: Αμέ.
0: Αμέσως μετά το self-control από τη Λάουρα Μπράνιγκαν.

0: Self-control, η Ράωρα Μπράνιγκαν, που χρειάζεται μερικές φορές. Εδώ είναι ένα μήνυμα ενός φίλου. Μοιράζομαι το θαυμασμό σου για τις αστρονομικές γνώσεις της Μαρίας. Θα ήθελα πολύ να μας εξηγήσει τι σημαίνει έντονη ηλιακή κινητικότητα. Μην απαντήσεις.
1: Ό,τι δεν θα απαντήσω.
0: Θα πω ότι είναι λάθος, Γιώργο μου, γιατί ο Γιώργος είχε στείλει το μήνυμα. Η προσήγησή σου. Διότι τώρα θα σου απαντήσει. Θα απαντήσεις. Θα μπει σε μια τέτοια.
1: Αυτό που λέει λοιπόν όλος ο κόσμος είναι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση μέγιστης δραστηριότητας και έντασης. Προκαλεί γεωμαγνητικές καταιγίδες, εκλάμψεις κτλ. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, επηρεάζει και το κλίμα και τα GPS, ας πούμε, επηρεάζει, για παράδειγμα, θέλω να σου πω.
0: Ναι, ωραία.
1: Δορυφορικές επικοινωνίες κτλ.
0: Ωραία. Και το Σάββατο έχει Πανσέλινο, για να πάω και στην αστρολογία.
1: Α.
0: Κάπου το άκουσα χθες και λέω Παναγία μου. Λοιπόν. Είναι η ώρα να σας δώσουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα εισιτήριο διπλό με την SeaJets για να ταξιδέψετε γρήγορα. Θυμίζουμε, οι SeaJets, με την SeaJets, μεταξύ άλλων, φεύγεις μετά το γραφείο, το λέγαμε και πέρσι, και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Έχει καθημερινά 2 και 20 από τη Ραφίνα για Κυκλάδες με ταχύπλο της SeaJets, για Άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ και 50 λεπτά, για Τίνο σε 2 ώρες με 33 ευρώ και 70 λεπτά, για Μύκονο, για Πάρο, όλα γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, γιατί πάντα η πρώτη μέρα είναι η μέρα που θέλουμε οπωσδήποτε να κερδίσουμε στις διακοπές. Δεν θέλω αυτό το βράδυ. Έτσι.
1: Εγώ στην Ήο πώς πήγα. Ναι. Με SeaJets.
0: Ολοκαίνουργια καθίσματα, απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως με 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Πληροφορίες και κρατήσεις βεβαίως είτε στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα είτε στο seajets.com. Τώρα εσείς διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο της επιλογής σας, μάλλον για προορισμό της επιλογής σας. Πολύ πολύ απλά.
1: Πολύ απλά.
0: Γράφετε SeaJets.
1: Απλά.
0: Έτσι. Στο Viber.
1: 6981-972-972. 6981-972-972 στο Viber. Γράφετε SeaJets. Ένα τυχερός διεκδικεί διπλό εισιτήριο. Θα γίνει κλήρωση. Μην σκοτωθείτε τώρα, μην λυσάξετε.
0: Νικητής, νικήτρια θα ενημερωθεί.
1: Θα τον έχουμε όμως αυτόν τον διαγωνισμό. Θα τον έχουμε.
0: Ναι. Δεν είναι μόνο σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, ούτε μόνο αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε μόνο την Τρίτη.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, νικητής, νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της. Νταμιάνο Νταβίδ για τη συνέχεια και σε λίγο επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: Stop the Feeling, ο Justin Timberlake, τελευταίο τραγούδι στο σημερινό Easy Breakfast, πρωινό Πέμπτης.
1: Και αλήθεια είναι ότι αν ταξιδεύεις και σε ταλαιπωρία είναι αυτή, δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το συνέστημα. Υπάρχει όμως το Travel Fix ODF.
0: Γιατί ρε φίλε, γιατί?
1: Γιατί έχω άγχος τώρα κάθε φορά που το λέω, μην το πω Travel Fix.
0: Μια φορά το είπες Travel Fix.
1: Ναι, αλλά μου έχει δημιουργήσει τραύμα. Το Travel Fix
0: ODF. Και μάλιστα επίτηδες την έβαλε την αναφορά εδώ τώρα, για ώστε να μπορέσει να εξηλαιωθείς.
1: Το Travel.
0: Travel Fix.
1: Το Travel. Travel Fix. Γιατί εγώ πάνω το κάνω σαν τους γαλάτες. Το Travel Fix ODF έρχεται.
0: ODF! φίλε. Δεν γίνεται πραγματικά. Είναι η αχίλλειος πτέρνα σου, έτσι. Είναι η νέμεσή σου. Αυτό το προϊόν είναι η νέμεσή σου.
1: Πες το από την αρχή.
0: Travel Fix ODF. Αν υποφέρετε από ναυτία. Έτσι. Travel Fix ODF. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα τζίντζερ, κόκκινου τζίνσινγκ και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF. Το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
1: Μήπως πρέπει να το πάρω

0: Ένα περιστατικό λοιπόν συνέβη, ξεσπάει φωτιά στο σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Οι πυροσβέστες απεγκλωβίζουν τη γυναίκα και ξαφνικά εντοπίζουν το σκύλο, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του μετά από τους πυκνούς καπνούς. Τι γίνεται λοιπόν? Οι πυροσβέστες, η πυροσβεστική υπηρεσία Κρεσθένων, σώζουν τη ζωή του σκύλου κάνοντάς του κάρπα. Τον επαναφέραν. Και το ποστάραν και είναι μια υπέροχη είδηση, γιατί σε αυτό τον πλανήτη που όλοι είμαστε συγκάτοικοι, κάθε ζωή έχει σημασία.
1: Φιλιά πολλά. Καλό υπόλοιπο Πέμπτη. Τα λέμε πρώτο Θεός αύριο το πρωί, Παρασκευή, στις 6:30. Ακολουθεί Μαργαρίτα Λοΐζου, 2 η ώρα η Μαρία Φραγκάκη, 5 ώρα το απόγευμα ο Νίκος Μάτζος.
0: Α, ναι, γιατί ο Στάθης είχε κάτι συμπήματα στην καρδιά. Οπότε καλώς έχω το πραγμάτων.
1: Ελπίζω να είναι άγχος. Καλά, κάθε μέρα δεν λέμε. Πρώτο Θεός δεν λέμε.
0: Πρώτο Θεός.
1: Ό,τι πιστεύει ο καθένας.
0: Τώρα ένα λόγο παραπάνω έχουμε γι' αυτό.
1: Εντάξει. Ούτως ή άλλως όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο αυξάνονται και οι λόγοι παραπάνω. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Γεια.
2: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και snack για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
10: Okay.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία.

0: Μια πρώτη δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού. Οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων θα αρχίσουν αύριο με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, όπου είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Κυριακή 31 Μαΐου θα είναι και η τελευταία ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης υπαγωγής αλλά και σύναψης δανειακής σύμβασης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 2 και 3 Ιουνίου στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Συγκεκριμένα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα από την οδό Φρατζή προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Οι καταναλωτές στη χώρα μας διατηρούν σταθερά έντονο το ενδιαφέρον με τις online αγορές στην καθημερινότητά τους, όπως καταδεικνύει έρευνα που διεξήχθη από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι ήταν απειλή. Από την πλευρά του, το Ιράν, σαν απάντηση, ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανική αεροπορική βάση.
2: Easy Sports.
3: Η Crystal Palace επικράτησε με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League και έγραψε ιστορία. Ο Ματετά έδωσε στους Λονδρέζους το τρόπαιο και μία θέση στο Europa League της ερχόμενης σεζόν. Ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ στις 8 και 4 στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της Στοίχημαν Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός, εν ώψη των ημιτελικών της ίδιας διοργάνωσης, παίζει λίγο νωρίτερα στις 6 το απόγευμα κόντρα στον ΠΑΟΚ.
2: Easy Weather.
3: Γενικά, έθρεψε ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, προς το τέλος της εβδομάδας οδεύουμε και βεβαίως και προς το τέλος του μήνα. Δεν ξέρω αν κάποιο από αυτά τα τέλη σας ορχαλεί κάποια χαρά. Νομίζω όμως ότι και τα δύο για καλό είναι. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τις 2, εδώ όπου απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και φυσικά συζητάμε όσα μας απασχολούν. Ξεκίνημα με Robbie Williams, αυτό είναι το Angels.

Τότο και Αφρικά στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 28 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα βρεθούμε στο Village Cinema στο The Mall Athens για να απολαύσουμε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια. Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί σε αυτές τις κινηματογραφικές προβολές και εσείς θα κερδίσετε προσκλήσεις αλλά και σνακ για όλη την οικογένεια μπαίνοντας στο Instagram του Easy 97,2. Θα μπείτε λοιπόν εκεί, θα βρείτε το σχετικό post, θα ακολουθήσετε όλα τα βήματα και όπως σας είπα, σας περιμένει ένα πακέτο εισιτηρίων για όλη την οικογένεια για αυτές τις δύο υπέροχες κινηματογραφικές προβολές που θα πραγματοποιηθούν Σάββατο και Κυριακή 30 και 31 Μαΐου στο Village Cinema στο The Mall Athens. Ζούμε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που

0: You keep me hanging on εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 28 Μαΐου. Είμαι η Μαργαρίτα Ελοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Αυτό το κάνουμε με τον μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills. Και πώς να μην τον πούμε μεγάλο αυτόν τον διαγωνισμό, μην σας πω να τον πούμε το μεγαλύτερο, καθώς σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μέχρι τώρα άνω των 30.800 ευρώ. Άρα λοιπόν μην καθυστερείτε, πάρτε και εσείς μέρος. Μπείτε στο soundis.gr / season972 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Όταν ακούσετε το όνομά σας, γιατί η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς, καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί ο Σαμουήλ ήταν συντονισμένος, άκουσε το όνομά του, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 150 ευρώ. Να θυμίσω απλά ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.800 ευρώ. Μην χάσετε την ευκαιρία, μπείτε στο soundis.gr / season972, δηλώστε συμμετοχή και καλή επιτυχία. Alex Warren τώρα.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Robin Beck, First Time, εδώ στον Easy 97,2. Πολύς λόγος γίνεται για την γενιά Gen Z, τα παιδιά αυτά που είναι τόσο πολυδιάστατα, τα οποία αποδέχονται και τα καλά και τα κακά, αναζητούν τα αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και έτσι όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεγάνο.
3: Ωραία μπάλα, βρε αδερφέ. Από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι.
2: Η Ράγιο Βαγεγάνο, ποια χώρα είναι?
3: Ποια?
2: Η Ράγιο Βαγεγάνο που παίζει.
3: Ουγγαρία.
2: Και η Crystal Palace.
3: Crystal Palace, Αγγλία.
2: Καλή, καλή. Ουγγαρία, ε.
3: Από πού είναι, Πολωνία?
2: Πολωνία.
3: Ε, ορίστε. Δεύτερη. Ε, καλά, συγγνώμη κιόλας.
2: Από την Ισπανία.
3: Α, μάλιστα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. είναι η απάντηση.
0: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
16: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα, OPA Festival Powered by the E. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: McDonald, this is the life στον Easy 97,2. Αυτό το Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή και το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μας προσκαλεί. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας με μουσική, με χρώμα, με vibes και μοναδική ενέργεια από την Πρωτέρια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Πρωτέρια. Θα το δείτε, είναι στολισμένο, είναι ανθισμένο, είναι ένα πανέμορφο τραμ που πραγματικά χαίρεσαι να το βλέπεις στους δρόμους της πόλης, ενώ να σας πω ότι εκεί πολύ πολύ συχνά βρίσκονται και η ραδιοφωνική παραγωγή του Easy 97,2. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Είναι η πόλη σου, είναι το φεστιβάλ σου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακολουθεί...

0: Βιταμίνη Β5. Μπεπανθόλ κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
4: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπολού, ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δημόσιο λόγο αναφέρθηκε κατά του Αλέξη Τσίπρα και τον χαρακτήρισε ως κακό αντιγραφέα με ισχυρούς προστάτες και χορηγούς και κάνει one man show. Στη φυλακή βρίσκονται η μητέρα της τρίχρονης και ο 27χρονος Πακιστανός σύντροφός της. Το Σάββατο αναμένεται να απολογηθούν με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του μόλις 3 ετών κοριτσιού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Πάγνη στο Ηράκλειο. Ξεκινούν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Πρεμιέρα αύριο με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, όπου είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Κυριακή 31 Μαΐου είναι και η τελευταία ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Οι ενδιαφέρομενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης επαγωγής αλλά και σύναψης δανειακής σύμβασης. Οι καταναλωτές στη χώρα μας διατηρούν σταθερά έντονο το ενδιαφέρον με τις online αγορές στην καθημερινότητά τους, όπως καταδεικνύει η έρευνα που διεξήχθη από το Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Η δημοφιλής ηθοποιός Sharon Stone παραδέχεται ότι το να είσαι πολύ αδύνατη δεν είναι υγιές. Και τώρα πια στα 68 της χρόνια παραδέχεται ότι είναι πολύ πειθαρχημένη με τη διατροφή της και την καθημερινή γυμναστική, την οποία συγκρίνει με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή.
8: Sports.
9: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 8 και 4 στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της Stoiximan Greek Basketball League. Το πρώτο παιχνίδι μετά την κατάκτηση της EuroLeague με πάνω από 8.000 εισιτήρια να έχουν ήδη πωληθεί οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός εν ώψη των ημιτελικών της ίδιας διοργάνωσης παίζει λίγο νωρίτερα στις 6 το απόγευμα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Λούκας υπολογίζεται κανονικά για το παιχνίδι παρόλο που είχε τραυματιστεί.
10: Easy Weather.
9: Ηλιοφάνεια από το πρωί στην Αττική, λίγες νεφώσεις θα έχουμε από το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
10: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 26 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σήμερα τα θερμόμετρα μας αναμένεται να φτάσουν τους 28 με 29. Πάρα πολύ ωραία, τελειώνει η εβδομάδα σιγά σιγά, τελειώνει και ο μήνας σιγά σιγά και αναμένεται να υποδεχθούμε τον Ιούνιο με ένα ωραιότατο τριήμερο, καθώς τη Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω τι σχέδια έχετε κάνει, θα τα δούμε νομίζω live σε stories και σε διάφορα post. Ό,τι και αν κάνετε, να σας θυμίσω να μας πάρετε μαζί σας, έτσι. Μέσα από το soundis.gr, κάθετο season 72, μας ακούτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Pharrell Williams σε λίγο με το Happy, άμεσα στο Rainy Cindy Lauper, και αυτό είναι το Time After Time εδώ στον Easy.

Ordinary World εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 28 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και το Σαββατοκύριακο φύγαμε, πάμε σινεμά για να απολαύσουμε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Πώς θα κερδίσετε προσκλήσεις? Θα μπείτε στο Instagram του Easy 97,2, θα βρείτε το σχετικό post και θα δηλώσετε συμμετοχή. Ενώ όλα αυτά να σας πω ότι τα πραγματοποιούμε στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Ζήστε τη μαγεία του σινεμά με αυτούς που αγαπάτε. Μπείτε τώρα στο Instagram του Easy και δηλώστε συμμετοχή. Σε λίγο Teddy Swims και Bad Dreams, αμέσως τώρα είναι η αγαπημένη μου Dido. Αυτό είναι το Hunter. With

εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα μην σας πω ότι στο application που έχω στο τηλέφωνό μου εκεί στο καιρό, κάτι είδα ότι για αύριο υπάρχει, λέει, πιθανότητα βροχής. Κάνω σαν να μην το έχω δει ούτε καν. Πάμε τώρα σε ωραία πράγματα, γιατί εμείς εδώ μιλάμε για τη ζέστη, μιλάμε για τη θερμοκρασία που ανεβαίνει και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, εδώ είμαστε εμείς, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, για να σας δροσίσουμε. Φύγαμε λοιπόν για Water Fun Water Park, που βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Πανεύκολα το βρίσκουμε ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί λοιπόν μας περιμένουν ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Θα μπείτε στο waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα και θέλω να μου στείλετε, εννοείται, τη λέξη Water Park στο Viber του Easy το 6981972972 για να κερδίσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Τέλειο, πιστεύω, τέλειο. Στείλτε μου λοιπόν τα μηνύματά σας γράφοντας τη λέξη Water Park στο Viber μας το 6981972972 και ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων σας περιμένει για να περάσετε φανταστικά με τα πιτσιρίκια σας, με την οικογένειά σας και να σας μείνει αυτή η μέρα ξέχαστη. Εσύ σε λίγο και I Turn To You. Αμέσως τώρα το αγόρι αυτό που δίνει και τις συναυλίες του αυτή την περίοδο είναι ο Harry Styles με το As It Was εδώ στον Easy.

0: επιτυχία άρα είναι αυτή εδώ στο Νίζι 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Η αγαπημένη μας Gen Z, τα παιδιά αυτά, η νέα γενιά που τα θέλουν όλα δικά τους και καλά κάνουν. Θέλουν σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον να ακούει με ησυχία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία, και πάρα πολύ μου αρέσει όλο αυτό. Και αυτό δεν είναι από κάποιο τραγούδι, αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, γιατί σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε αυτό το spoken word poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του, και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT, με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπυρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπυρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και Raspberry. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
14: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
15: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα.

0: Alicia Keys είναι το Falling εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πλησιάζει, κοντοζυγώνει το Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ. Έρχεται με τον Easy 97,2 και τη ΔΕΗ να σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas, που είναι ο ασύγκριτος τρόπος για να απολαύσουμε μία ταινία. Μία μοναδική λοιπόν κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, με ποτό, με luxury seats. Μην ψάχνετε την ταινία, γιατί δεν σας την αποκαλύπτουμε. Θα ζήσετε όμως την εμπειρία. Η επόμενη προβολή είναι αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και εσείς μπορείτε να πάρετε ακόμα μέρος να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετο season 72, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Να σας πω έτσι ένα μικρό hint, ότι αυτή τη φορά θα δούμε μια ταινία που συνδυάζει στυλ, χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις. Είναι το Easy Movie Experience Powered by ΔΕΗ και δεν το χάνουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυνατό.

0: ελληνικό 18μιλίχωρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Okay. Πάρτο, απλά πάρτο,
6: απλά πάρτο. Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Αθήνα, στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, βρίσκονται 17 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Βόρεια Ελλάδα. Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη σχολίασε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι έκανε βουτιά στο παρελθόν και ότι η χώρα δοκίμασε αυτόκλητους σωτήρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον χαρακτήρισε ως κακό αντιγραφέα με ισχυρούς προστάτες και χορηγούς που κάνει One Man Show. Ξεκινούν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Πρεμιέρα αύριο με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, όπου είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Η θέρμανση της Αρκτικής προβλέπεται να είναι πάνω από 3,5 φορές μεγαλύτερη από το παγκόσμιο μεσόωρο στο 2030. Αυτό αναδεικνύει η έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού που προειδοποιεί για συνεχιζόμενη άνοδο της θερμοκρασίας και κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων παγκοσμίως. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι ήταν απειλή. Από την πλευρά του, το Ιράν, σαν απάντηση, ανακοίνωσε ότι στόχευσε αμερικανική αεροπορική βάση.
12: Easy Sports.
11: Η Crystal Palace επικράτησε με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό του Conference League και έγραψε ιστορία. Ο Ματετά έδωσε στους Λονδρέζους το τρόπαιο και μία θέση στο Europa League της ερχόμενης σεζόν. Στη Water Polo League γυναικών, ο Ολυμπιακός επικράτησε στα πέναλτι με 15-13 της Βουλιαγμένης στον Πειραιά στο συγκλονιστικό πρώτο τελικό των Play-Off.
12: Easy Weather.
11: Ηλιοφάνεια από το πρωί στην Αττική, λίγες νεφώσεις θα έχουμε από το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, πώς είστε, μεσημέρια σε αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. 12 και 5 πρώτα λεπτάκια, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας έχω δωράκια. Θέλω να θυμάστε ότι και σήμερα σας κάνω το τραπέζι από την αγαπημένη μας Pizza Fan, γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε και εσείς αυτό το φανταστικό θα πω δώρο. Πάμε στις επιτυχίες μας, Rihanna και Diamonds. Σε λίγο, άμεσα τώρα, Alphaville και Big in Japan.

Doctors και του Princess εδώ στον Easy 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Πάμε σινεμά, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου και θα πάμε για να απολαύσουμε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Θα κερδίσετε και προσκλήσεις αλλά και snacks για όλη την οικογένεια μπαίνοντας στο Instagram του Easy και δηλώνοντας συμμετοχή. Θα βρείτε το σχετικό post, θα το βρείτε πολύ εύκολα. Θα ακολουθήσετε όλα τα απαραίτητα βήματα και θα ζήσετε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάτε. Και όλο αυτό πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σε λίγο η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia, άμεσα τώρα Nelly Furtado και Say It Right εδώ στον Easy 97,2.

Matthew Fisher, What I Have to Fall in Love with You, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Πέμπτης, 28 Μαΐου σήμερα, και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Ακριβώς αυτό κάναμε και σήμερα το πρωί, και συγκεκριμένα αυτό ακριβώς έκανε το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, καθώς και σήμερα ανακοίνωσε τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε από την αρχή. Ο Easy λοιπόν πληρώνει τους λογαριασμούς σας με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills, το κάνουμε αυτό. Και αν θέλετε να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο soundis.gr / easy972 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Δεν ξέρω γιατί λέω εάν θέλετε, δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να μην θέλει να πληρώσει κάποιος άλλος το λογαριασμό του. Στη συνέχεια λοιπόν, αφού κάνετε αυτή τη διαδικασία, συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Η Μαρία και ο Στάθης καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας, τηλεφωνείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό. Και σήμερα το πρωί ο Σαμουήλ ήταν ο τυχερός που άκουσε το όνομά του, τα έκανε όλα ολόσωστα και έτσι του πληρώσαμε λογαριασμό ρεύματος αξίας 150 ευρώ. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού το Pay Your Bill σας έχει πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.800 ευρώ. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε κι εσείς ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Εμείς θα το κάνουμε με πολύ μεγάλη μας χαρά. Mary J. Blige έρχεται τώρα, Teddy Swims.

0: Αγαπημένη μας Μαντόνα, αυτό είναι το Frozen εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι 5η, 28 Μαΐου σήμερα, και σε περίπτωση που είστε σε αυτή τη φάση που ψάχνετε για city break, για ένα ταξιδάκι σε κάποιο νησί ή για ένα ταξίδι σε κάποιον πιο μακρινό προορισμό, να ξέρετε, είστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί το timing είναι φανταστικό. Η Aegean, η αγαπημένη μας Aegean, γιορτάζει τα 27 της χρόνια και μας στέλνει παντού με έκπτωση έως 50% για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο aegeanair.com, να κλείσετε θέση μέχρι 30 Μαΐου. Βιαστείτε λοιπόν, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μπείτε μέχρι 30 Μαΐου στο aegeanair.com για να κανονίσετε το ταξιδάκι σας και να περάσετε υπέροχα με έκπτωση έως 50%. Νομίζω δεν το χάνεις για κανένα λόγο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και εγώ με το παιδί μου έτσι κάνω. Άμα δω ότι κοιμάται το παιδί, ρε παιδί μου, και είμαι σε μια διαδρομή και φτάνω σπίτι, έτσι. Θα κάνω και δύο κύκλους. Να του δώσω άλλο ένα δεκάλεπτο.
3: Είναι το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Α, εντάξει, όχι, νόμιζα ότι έχεις μια τάση φυγής όταν δεν είναι το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Το έχω κάνει και αυτό. Δηλαδή φτάνω, μου λένε, ας πούμε, μου στέλνουν, δεν κοιμάται το παιδί. Κάνω και εκεί δύο κύκλους.
3: Και εκεί δύο κύκλους.
2: Άλλη κύκλη εκείνη. Μου λέει, βλέπω κύκλους. Εκείνη είναι τέτοιοι κύκλοι. Θέλω να πω πάντως ότι όλοι το κάνουμε.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
1: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
5: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω. Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
14: Τάκης και Μπούμπης.
15: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Ο Easy 97,2, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
18: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
19: Είσαι εδώ.
20: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Ian Wilson και Breathless εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο σπίτι του. Μπορεί κάποιος να στριμάρει, μπορεί κάποιος να μιλάει στο τηλέφωνο και αυτό μπορεί να το κάνει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber. Αρκεί και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Είσαι icon.
9: Είσαι τομάρα.
10: Είσαι είδωλο.
11: Είσαι παιχτούρα.
12: Είσαι βουνό.
13: Είσαι top.
14: Είσαι δύναμη.
15: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
16: Ναι, έλα, Γιώργο.
17: Έλα, λέ.
16: Μ' ακούς?
17: Σ' ακούω.
16: Ο μικρός.
17: Τι?
16: Είπε την πρώτη του λέξη.
17: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
16: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
17: Τι?
16: Είπε μπα.
17: Είπε μπαμά.
16: Όχι.
17: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
16: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
17: Μπάλα.
16: Ναι.
17: Είπε μπάλα.
16: Είπε μπάλα.
17: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
18: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
19: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή.

0: μουσική από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεέ, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου ξεκινούν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Πρεμιέρα αύριο με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα από την Γερμανία. Θετικές οι εξελίξεις σχετικά με την υγεία του, ο οποίος βρίσκεται σε ένα κέντρο αποκατάστασης για την περαιτέρω βελτίωση της υγείας του. Έξαρση γαστρεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς αλλά και συνοδούς. Έχουν εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία για την έξοδο των Αθηναίων από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Ο πραγματικός αριθμός των ασθενών με μακροχρόνιο COVID ενδέχεται να είναι διπλάσιος από τις σημερινές εκτιμήσεις και να παραμένει αόρατος σύμφωνα με έρευνα από το Αμερικανικό Υγειονομικό Σύστημα. Κυριακή 31 Μαΐου είναι και η τελευταία ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας και υποβολής αίτησης υπαγωγής.
6: Easy Sports.
7: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 8 και 4 στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της στοίχημα Greek Basketball League. Το πρώτο παιχνίδι μετά την κατάκτηση της EuroLeague με πάνω από 8.000 εισιτήρια να έχουν ήδη πωληθεί, οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός, εν ώψη των ημιτελικών της ίδιας διοργάνωσης, παίζει λίγο νωρίτερα στις 6 το απόγευμα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Λούκας υπολογίζεται κανονικά για το παιχνίδι παρόλο που είχε τραυματιστεί.
6: Easy weather.
7: Γενικά, έθρος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την έμι, θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζήσε 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι 5η 28 Μαΐου. Σήμερα σιγά σιγά πλησιάζουμε στο τέλος της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και έτσι, μέσα σε όλη αυτή την καλή διάθεση, θέλω να σας πω ότι μέσα στην επόμενη ώρα θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε το γεύμα σας, το δείπνο σας ή όποτε θέλετε, τέλος πάντων, να απολαύσετε τις δύο πίτσες Bianca Al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία που σας έχω από την αγαπημένη μας Pizza Fan. Μείνετε συντονισμένοι για να σας πω ακριβώς πώς θα το κάνετε. Σε λιγάκι, Rag & Bone.

Είδαμε εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτό το Σαββατοκύριακο πάμε σινεμά και πάμε στο Village Cinema στο The Mall Athens για δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια. Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου θα βρεθούμε εκεί και εσείς θα κερδίσετε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Θα μπείτε στο Instagram του Easy 97,2, θα δηλώσετε συμμετοχή στο σχετικό post και έτσι θα ζήσετε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάτε. Όλο αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο τα λέμε στα Village Cinema στο The Mall Athens για δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια. Μπείτε στο Instagram του Easy, μην χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις για όλους. Σε λίγο Ray και Where's My Husband αμέσως τώρα. Αυτή είναι η Beyoncé με το Halo εδώ στον Easy 97,2.

Νάταλη Μπρούλια και τον εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όταν η premium έθνη ξηρά της Pizza Fan συνάντησε τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου, το αποτέλεσμα ήταν απολαυστικό και εσείς θα ανακαλύψετε τη νέα Pizza Margarita Lime, μια μοναδική γευστική εμπειρία με την υπογραφή του αγαπημένου μας σεφ. Και από τις 14 Απριλίου η απόλαυση έχει απογειωθεί, καθώς με κάθε Pizza Margarita Lime παίρνουμε δώρο μια Green Lemon Lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Ισχύει είτε παραγγείλετε μόνο την πίτσα, είτε επιλέξετε κάποιο προσφορά και όπου Pizza Margarita Lime, δώρο Green Lemon Lime από την Pizza Fan. Πάμε τώρα να παίξουμε. Πάμε να μου διεκδικήσετε και σήμερα δύο από εσάς από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η καθεμία με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Εγώ θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς απλά θα μου πείτε το όνομά της. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε με αυτή την πίτσα που έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν και μπέικον. Θα μπείτε στο pizzafan.gr για να δείτε τον κατάλογο και να μου στείλετε το σωστό όνομα της πίτσας αυτής. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν και μπέικον. Α, νομίζω ότι είναι για τύπους πολύ γουστόζους, έτσι για να σας βοηθήσω και λιγάκι. Miley Cyrus και Flowers για τη συνέχεια. Περιμένω τις σωστές σας απαντήσεις στο Viber του Easy, το 6981-972-972 και μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους σημερινούς νικητές. We were good.

0: εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 28 Μαΐου σήμερα. Και πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για την αγαπημένη μας Aegean, η οποία γιορτάζει τα 27 της χρόνια. Και η Aegean γιορτάζει και μας κερνάει, όπως καταλαβαίνετε, γιατί εμείς πετάμε παντού με έκπτωση έως 50%. Διαλέγουμε τον επόμενο προορισμό μας μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύουμε από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Κάνουμε την κράτησή μας έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κανονίζουμε το επόμενό μας ταξίδι με έκπτωση έως 50%. Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία για τα γενέθλια της αγαπημένης μας Aegean. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, είχαμε την κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ.
7: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
14: Να δω

αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Anastasia Sekintyre στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μεσημέρι 5η 28 Μαΐου σήμερα. Και στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς, γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ αγωνιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου λοιπόν, Respect στη γονεϊκότητα, το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς μια πολύ πολύ καλή πρακτική. Στηρίζουμε λοιπόν τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών και μαθαίνουμε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα εγώ να σας αφήσω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη και μένει εδώ μέχρι τις 5 και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Μέχρι τότε να έχετε ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο ημέρα. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Από μένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Πίγουα Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
10: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
9: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ.

0: για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy97.2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
1: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
2: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
1: Μα δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη σχολίασε την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι έκανε βουτιά στο παρελθόν και ότι η χώρα δοκίμασε αυτόκλητους σωτήρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον χαρακτήρισε ως κακό αντιγραφέα με ισχυρούς προστάτες και χορηγούς που κάνει one-man show, ενώ η Μάρια Καριστιανού είπε χαρακτηριστικά ότι προκαλεί. Νομίζω ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Έξαρση γαστρεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς. Έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24-ωρη βάση, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Σαββατοκύριακο στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω εκτέλεσης εργασιών. Συγκεκριμένα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, εργασίες θα γίνουν στο ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι και το νοσοκομείο Υγεία. Οι καταναλωτές στη χώρα μας διατηρούν σταθερά έντονο το ενδιαφέρον με τις online αγορές στην καθημερινότητά τους, όπως καταδεικνύει η έρευνα που διεξήχθη από το Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Οι πρώτες αντιδράσεις για το Disclosure Day του Steven Spielberg με πρωταγωνίστρια την Emily Blunt είναι κάτι παραπάνω από θετικές. Παρουσιάστηκε σε μέλη του κινηματογραφικού τύπου και όλοι σχεδόν την αποκάλεσαν ως τη sci-fi ταινία με θέματα UFO και είναι η καλύτερη ταινία του Spielberg εδώ και 20 χρόνια.
4: Easy Sports.
0: Ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ 8 και 4 στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της Στίχημαν Greek Basketball League. Το πρώτο παιχνίδι μετά την κατάκτηση της EuroLeague με πάνω από 8.000 εισιτήρια να έχουν ήδη πωληθεί, οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός, εν ώψη των ημιτελικών της ίδιας διοργάνωσης, παίζει λίγο νωρίτερα στις 6 το απόγευμα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Λούκας υπολογίζεται και αυτός κανονικά για το παιχνίδι παρόλο που είχε τραυματιστεί.
4: Easy weather.
0: Έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσική.

Εδώ είμαστε, η καλό σας μεσημέρι. Είναι Πέμπτη σήμερα. Ωραία που είναι Πέμπτη, 28 Μαΐου. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε εδώ στην παρέα μας. Εδώ που ακούμε και απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Εύχομαι να είστε καλά. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας και σήμερα στο Viber του Easy 6981-972-972. Στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, φυσικά Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Καλησπέρα σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundees.gr και το Soundees App και έχετε ξεκινήσει ήδη και μου στέλνετε τα μηνύματά σας, την αγάπη μου, και σε εσάς που μας ακούτε από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ξεκινάμε με Celine Dion, That's the way it is, γιατί ναι, έτσι είναι, και προχωράμε και καλώς ήλθατε και καλά να περάσουμε.

I Want to Break Free και Queen. Ω, ναι, εδώ είμαστε στον Easy 97,2 και αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια για την παχυσαρκία και τις ανάγκες του σώματός σου, να σου πω ότι η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα βρίσκεται στο Big Well Festival 6 και 7 Ιουνίου, φιλοξενώντας το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημεροέσα. Εκεί μπορείς να κάνεις και δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και να πάρεις και συμβουλές σωστής διαχείρισης του βάρους σου. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Μπορείς επίσης να μπεις στο site Truth About Weight Ελλάδος. Εκεί θα μάθεις πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για μια ανάλαφρη ζωή. Εμείς είμαστε εδώ στον Easy 97,2. Ρίκη Ιγκλέσιες και Whitney Houston αμέσως τώρα στον αέρα μας. Could I have this kiss forever?

Αυτή είναι η Σάντρα. Είναι μεσημέρι Πέμπτη, το περνάμε μαζί εδώ στο Νίζι 97,2 και σήμερα είχαμε ακόμα έναν τυχερό στο διαγωνισμό μας Pay Your Bills. Easy με τον Νίζι 97,2. Ο Σαμουήλ ήταν συντονισμένος. Ωραίο όνομα, Σαμουήλ. Μπράβο σου και συγχαρητήρια που κέρδισες. Ο Σαμουήλ, λοιπόν, ήταν συντονισμένος, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 150 ευρώ. Συνολικά από την πρώτη μέρα, το Pay Your Bills έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς αξίας μεγαλύτερης των 30.800 ευρώ και συνεχίζει. Οπότε μπείτε στο soundis.gr / Easy 97,2 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, να είστε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα και να πληρώσουμε και το δικό σας λογαριασμό. Τόσο καλά, τόσο εύκολα και τόσο υπέροχα.

0: Είσαι στον Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Μαρία Φραγκάκη στα ραδιοφωνά σας. Μέχρι και τις 5. Και ο Easy 97,2 με τη ΔΕΗ σας προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσετε μια ταινία, μια κινηματογραφική εμπειρία με φαγητό, με ποτό και με luxury θέσεις. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που ξέρουμε από πριν είναι το είδος της. Αν θα είναι ρομαντική, αν θα είναι δραματική, αν θα είναι περιπέτεια ή κάτι εντελώς απρόσμενο. Δεν θέλω να ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Η επόμενη προβολή είναι αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ. Αυτή τη φορά είναι μια ταινία που συνδυάζει και στυλ και χιούμορ και σύγχρονες προκλήσεις. Θέλω να μπείτε στο soundease.gr κάθετος Easy 972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by Day. Σύντομο break, επιστρέφω με ABBA και Dancing Queen εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League, η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεγάνο.
3: Ωραία μπάλα, βρε αδερφέ. Από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι.
2: Η Ράγιο Βαγεγάνο, ποια χώρα είναι?
3: Ποια?
2: Η Ράγιο Βαγεγάνο που παίζει.
3: Ουγγαρία.
2: Και η Crystal Palace.
3: Crystal Palace, Αγγλία.
2: Καλά. Ουγγαρία, ε.
3: Από πού είναι, Πολωνία?
2: Πολωνία.
3: Α, ορίστε. Δεύτερη. Καλά, συγγνώμη κιόλας.
2: Από την Ισπανία.
3: Α, μάλιστα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ο Easy 97,2, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema. Στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
13: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
14: Το
13: νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3.41. Γαλαξίας.

0: έκτροφα για να μπει ο Ιούνιος και να υποδεχθούμε και το καλοκαίρι. Και έχω μια ωραία πρόταση για ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ πολύ διαφορετικό, άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρώτα, η Βουκολική Διαταραχή και η Σουρλουλού. Σε ένα φεστιβάλ τώρα μιλάμε για πολύ ωραίο φεστιβάλ με πολύ παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να γίνετε μέρος κι εσείς του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break, πάμε και στα νέα των τρεις για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω με Michael Jackson, Mark Ronson, Melanie C και τι δεν έχω.
1: Bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο θα ξεκινήσω το Κυριακό.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μουσείο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στο Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3.

0: Όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy97.2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
6: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
6: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
6: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε
11: μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, όπου είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Έξαρση γαστρεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς. Έχουν ήδη εφαρμοστεί ενισχυμένα μέτρα πρόληψης και κατάσταση. Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς σε 24ωρη βάση, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου. Ο πραγματικός αριθμός των ασθενών με μακροχρόνιο COVID ενδέχεται να είναι διπλάσιος από τις σημερινές εκτιμήσεις και να παραμένει αόρατος, σύμφωνα με έρευνα από το Αμερικανικό Υγειονομικό Σύστημα. Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας έχει προγραμματίσει η ελληνική αστυνομία για την έξοδο των Αθηναίων από αύριο έως και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εν ώψη του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Το AI είναι εδώ, διαθέσιμος δωρεάν στους πολίτες. Πολίτης είναι ο οδηγός τεχνητή νοημοσύνη για όλους, μια πρωτοβουλία κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο πορτορικανός superstar Bad Bunny θα δανείσει τη φωνή του στο πολυαναμενόμενο Toy Story 5. Η είδηση έγινε γνωστή με αφορμή την κυκλοφορία του τελικού τρέιλερ της ταινίας Κινουμένων Σχεδίων.
13: Easy Sports.
14: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 8 και 4 στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της Στοίχημαν Greek Basketball League. Το πρώτο παιχνίδι μετά την κατάκτηση της EuroLeague με πάνω από 8.000 εισιτήρια να έχουν ήδη πουληθεί, οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένεται να δώσουν δυναμικό παρόν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Παναθηναϊκός, εν ώψη των ημιτελικών της ίδιας διοργάνωσης, παίζει λίγο νωρίτερα στις 6 το απόγευμα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Λούκας υπολογίζεται κανονικά για το παιχνίδι, παρόλο που είχε τραυματιστεί.
13: Easy weather.
14: Γενικά, έθρεσε ο καιρό στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει, σύμφωνα με την ΕΜΗ, τους 30 βαθμούς Κελσίου.
13: 45 λεπτά μουσική.

0: επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy 97,2. Καλώς τους, καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2. Είμαι εδώ στον αέρα του Easy 97,2 μέχρι και τις 5. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου. Καλησπέρα στο Φώτη και στην Κάτια αλλά και στη Μαρία που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε online μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Σε εσάς εκεί που είστε συντονισμένοι καθημερινά σχεδόν κάθε μεσημέρι εδώ στον Easy 97,2 από την Κύπρο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. 6981-972-972 στο Viber του Easy μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα και στην Φόφη που επίσης επικοινώνησε μαζί μου. Με Michael Jackson και Thriller ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, σας έχω κάτι το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Αιτζίαν. Αν ψάχνετε για city break, για νησί ή για κάποιο μακρινό προορισμό, να σας πω ότι η Αιτζίαν γιορτάζει τα 27 γενέθλιά της και σας στέλνει παντού με έκπτωση έως 50% για ταξίδια από 1η Ιουλίου του 2026 μέχρι 27 Μαρτίου του 2027. Τι θα κάνετε? Θα μπείτε τώρα κιόλας στο aegeanair.com για να κλείσετε τη θέση σας μέχρι τις 30 Μαΐου, έτσι. Θα πρέπει να έχετε κάνει την κράτησή σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και καλά ταξίδια να έχουμε με την Aegean.

Stop Killing Time και Serial. Είναι Πέμπτη, σήμερα 28 Μαΐου και πάμε να δούμε τι γίνεται αστρολογικά σήμερα. Ποια είναι η γενική τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια. Διαβάζω λοιπόν στην Ασημπύλη ότι σήμερα έχουμε κάποιες όψεις που δημιουργούν ένα πιο νευρικό κλίμα ενδεχομένως, που διαχέεται σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Προσπαθήστε εν ολίγης να απέχετε όσο μπορείτε από εντάσεις, από παιχνίδια δύναμης και εξουσίας και το νου σας στις συγκρούσεις με άτομα που έχουν δύναμη ή που λειτουργούν παρασκηνιακά, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια άτομα, να ξέρετε. Τώρα, πιο απαιτητική ημέρα έχουν οι Ταύροι, οι Σκορπιοί, οι Λέοντες και οι Υδροχόοι. Γενικά είναι μια μέρα που μας κρατά σε εγρήγορση και μπορεί να μας εκπλήξει κιόλας. Να το κρατήσουμε κι αυτό. Εντάξει, και μια χαρά θα πάνε όλα. Beautiful Things, ακόμα εδώ στον Easy 97,2.

0: Είσαι στον Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy από τις 2 μέχρι και τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Και αναρωτιέμαι πόσες στιγμές μπορεί να έχετε χάσει κι εσείς νιώθοντας άβολα με το σώμα σας. Στο Big Well Festival 6 και 7 Ιουνίου η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk και ο Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία Ημερόησα σας περιμένουν να συζητήσετε για την παχυσαρκία και να κάνετε δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις με τους ειδικούς και να μάθετε τι χρειάζεται πραγματικά το σώμα σας, γιατί το να ζητάς βοήθεια είναι δύναμη. Αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες με το βάρος, μπορείς να επισκεφθείς το site Truth About Weight Ελλάδος, γιατί εκεί θα μάθεις περισσότερα. Πάμε σε ένα σύντομο break για λίγες διαφημίσεις. Σας θέλω εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
8: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Τάκης και Χούπης. Μπούμπι, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
15: Τάκης και Μπούμπις.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
17: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: White Flag και Dido. Λίγο πριν από τις 4. Εδώ είμαστε, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, στο Easy 97,2. Τώρα, τα μάθατε τα νέα, τα έχετε διαβάσει? Η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό αμέ, για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείτε να μπείτε στο day.gr/fiber και να μάθετε τα πάντα, να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Φύγαμε για τα νέα των 4 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχω Backstreet Boys. Μόλις επιστρέψω, έχω και Μαντόνα, οπότε να μείνετε εδώ.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο Easy 97,2, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε 2 μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
8: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον

0: Είμαι χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Είσαι icon.
6: Είσαι τομάρα.
7: Είσαι είδωλο.
8: Είσαι παιχτούρα.
9: Είσαι βουνό.
10: Είσαι top.
11: Είσαι δύναμη.
12: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρισιώτη. Οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα οδηγήθηκαν νωρίτερα ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για αγροτικές ενισχύσεις χωρίς να έχουν καμία πραγματική σχέση με καλλιεργητικές δραστηριότητες. Τραγική κατάληξη έχει υπόθεση θανάτου του 10χρονου παιδιού στις Σέρες, καθώς τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι στη σωρό εντοπίστηκαν ενδείξεις τόσο από ηλεκτροπληξία όσο και από πνιγμό. Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστώθουν με ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το 10χρονο παιδί. Πρεμιέρα αύριο Παρασκευή για τις πανελλήνιες εξετάσεις, με τους μαθητές των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι υποψήφοι μάλιστα θα διεκδικήσουν από αύριο μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με τους μαθητές να κάνουν τελευταίες επαναλήψεις πριν ριχτούν στη μάχη των πανελληνίων. Αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές στην Αντλία από τις αρχές της εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένονται περαιτέρω μειώσεις τις επόμενες ημέρες. Ειδικότερα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,13 ευρώ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης στο 1,80 ευρώ και του υγραερίου κίνησης στο 1,14 ευρώ.
13: Easy Sports.
14: Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει το μεταγραφικό του σχεδιασμό για την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν και την ίδια στιγμή έχουν αρχίσει και τα σενάρια που τον εμπλέκουν με ποδοσφαιριστές, ειδικά από την Ιβερική. Ειδικότερα η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ φαίνεται να εξετάζει την περίπτωση του Βίκτορ Παράδα για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της αμυνάς του.
13: Easy weather.
14: Για σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, το απόγευμα τοπικά αυξημένη στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 40.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αφού ενημερωθήκαμε. Είναι μεσημέρι Πέμπτης. Καλησπέρα και πάλι, μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy, μέχρι και τις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Καλησπέρα στην Ελίνα και χρόνια πολλά στην Ελίνα που έχει τα γενέθλιά της σήμερα και μου έστειλε το μήνυμά της. Έχουμε μπει ξεκάθαρα στην εποχή των διδύμων. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε κάτι σήμερα, είτε γενέθλια, είτε επέτειο, είτε οτιδήποτε άλλο. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μήνυματά σας από τα Χανιά της Κρήτης. Και ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Backstreet Boys. Everybody.

πια, μακρινούς προορισμούς ή έστω ένα city break, να σας πω τα ευχάριστα. Γιατί κάποιοι στα γενέθλιά τους σβήνουν κεράκια και παίρνουν δώρα, εδώ όμως συμβαίνει κάτι καλύτερο, γιατί η αγαπημένη μας Αιτζίαν σβήνει 27 κεράκια και κερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου έως 27 Μαρτίου του 2027. Μην περιμένεις καθόλου, όπως καταλαβαίνεις. Πρέπει να βιαστείς, να κάνεις την κράτησή σου, να ετοιμάσεις έτσι τα ταξίδια σου μέχρι 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καταλαβαίνετε έτσι ότι τέτοια ακούμε, τέτοια μαθαίνουμε και το μυαλό μας δεν σταματά να σκέφτεται ταξίδια. Αν έχεις και τη ροπή και όλες όπως εγώ, αυτά είναι. Pure Essence ακούμε, Don't Know Any Better. Καλησπέρα στη Σταματίνα, καλησπέρα και στο Σταύρο που μου έστειλαν τα μηνύματα.

Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και το Summer Boom Village επιστρέφει και ο Easy σας προσκαλεί στο πιο fun family festival του καλοκαιριού 19, 20 και 21 Ιουνίου. Μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού στο άνασα του Athens City Events στο Γουδί για 3 ημέρες με πολύ παιχνίδι, μουσική, δράσεις και μοναδικές εκπλήξεις. Survivor Games, Creative Workshops, Face Painting, δωρεάν παγωτό και πάνω από 40 δραστηριότητες περιμένουν όλη την οικογένεια. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία οικογενειακώς. Τώρα το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου ο Easy θα βρίσκεται στο Summer Boom Village με 2 μοναδικά DJ set στο πιο καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης. Έχω οικογενειακές προσκλήσεις για εσάς. Ακούστε τι θα κάνετε. Στο Viber είναι ο διαγωνισμός. Θα γράψετε τη λέξη boom, θα αφήσετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972 για το Summer Boom Village, το οποίο είπαμε επιστρέφει στις 19, 20 και 21 Ιουνίου στο άνασα του Athens City Events στο Γουδί.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Easy 97,2 μεσημέρι Πέμπτης. Καλησπέρα στη Χριστιάνα που μου έστειλε το μήνυμά της, αλλά και στον Κωνσταντίνο. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα μπορεί κάποιος μέσα σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, μπορεί. Με ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Ω, ναι. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Άκου τι θα κάνεις. Θα μπεις στο day.gr / Fiber και εκεί θα δεις πώς μπορείς να έχεις και εσύ άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Θα κάνω ένα τελευταίο break και σήμερα πολύ πολύ σύντομο επιστρέφω με George Michael. Μείνετε εδώ στον Easy 97,2.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Easy Movie Experience. Powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες την κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
11: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.

0: υπέροχη Sonic, λίγο πριν από τις 5. Θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Πριν φύγω να σας πω ότι αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια για τις ανάγκες του σώματός σας και την παχυσαρκία, η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα βρίσκεται στο Big Well Festival 6 και 7 Ιουνίου, φιλοξενώντας το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ή με Ρόησα. Εκεί μπορείς να κάνεις και δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις με ειδικούς και να πάρεις και συμβουλές σωστής διαχείρισης του βάρους σου, γιατί η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επίσης, αν θέλεις, μπορείς να μπεις στο site Truth About Weight Ελλάδος, θα μάθεις πολλές χρήσιμες πληροφορίες για μια πιο ανάλαφρη ζωή. Λοιπόν, φεύγω σιγά σιγά, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή στις 2. Από εμένα, τη Μαρία Φραγκιάκη, πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vent στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και η δεινόσαυρη Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα, όλα γύρω.

0: χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
12: Ποιο?
13: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
13: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Okay.
13: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Easy News.
17: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε σήμερα νότια της Γάβδου με το λιμενικό σώμα Ελληνική Εκτοφυλακή και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε ακόμα μία επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών. Σημειώνεται μάλιστα πως είναι το τέταρτο περιστατικό μέσα σε 24 ώρες, ενώ όπως έγινε γνωστό, το επιχειρησιακό πλοίο περισυνέλεξε 32 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρονται

0: στο λιμάνι της Γαβδού. Μία σύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της 5ης σήμερα στο Πηλίο, όταν γονείς αντίκρισαν νεκρό το 9χρονο παιδί τους. Συγκεκριμένα, το τραγικό επεισόδιο εκτελήχθηκε στην περιοχή της Αγοράς, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπιζε εκγενετής πρόβλημα με την υγεία του. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην Πέτρου Ράλι στο Ρούφ, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά μεταφέρθηκε σπασμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, με την κατάστασή του να κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Στο σημείο έσπευσε η τροχαία Αττικής, όπου διερευνά και τα αίτια του ατυχήματος. Θα κορυφωθεί από αύριο η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, μεγάλη θα είναι η κίνηση στα λιμάνια και στις εθνικές οδούς από όσους αναζητούν ανάσα δροσιάς, ενώ σύμμαχος των ταξιδιωτών θα είναι και ο καιρός, προσφέροντας ένα άκρος καλοκαιρινό σκηνικό που θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα πάρει την ανηφόρα, αγγίζοντας τη Δευτέρα ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Easy Sports. Χρησιμοποιώντας το σλόγγαν «Ο δρόμος του νικητή», η ΠΑΕΑΕΚ παρουσίασε αναλυτικά τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, τα οποία τίθενται σε διάθεση από σήμερα, 5η 28 Μαΐου. Easy weather. Ο καιρός για σήμερα, Πέμπτη, στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Το απόγευμα τοπικά αυξημένη στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάντζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, αυτή την 5η 28 Μαΐου, μια πολύ ζεστή Πέμπτη. Δεν ξέρω εμένα, μου φαίνεται. Εγώ πάντως σήμερα δεν αντέχω και πάρα πολύ αυτήν την ζέστη. Έκανα μαν, θα μου πείτε, να έρθει το καλοκαιράκι και τώρα παραπονιέμαι. Όχι, δεν παραπονιέμαι, απλά μου ήρθε λίγο ξαφνικό. Και μας το κράταγε και για το τέλος. Ο Μάιος, το καλύτερο δώρο για το τριήμερο που μας έρχεται. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο. Βλέπω εδώ πέρα μια πιθανότητα 25% να βρέξει λίγο αύριο, αλλά ελπίζω να πέσουν έξω. Πάμε στα δικά μας. Έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχομαι και με διπλές προσκλήσεις σε λίγο για εσάς, οπότε μείνετε στην παρέα μου. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με την Cindy Lauper και το I Drove All Night.

Κοσμάτσος στο μικρόφωνο και αν θέλετε να ζήσετε μια πολύ ωραία εμπειρία με όλη την οικογένεια, ακούστε με προσεκτικά γιατί ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU σας προσκαλεί αυτό το Σαββατοκυριακό 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στα Villa Cinemas του The Mall Athens. Για να κερδίσετε τώρα προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια είναι πάρα πολύ απλό. Μπαίνετε στο Instagram του Easy 97,2 και δηλώνετε την συμμετοχή σας. Τόσο απλό όσο ακούγεται, ζήστε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάτε και είναι πραγματικά το πιο ωραίο πράγμα. Συνεχίζω με τις δικές μας αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο Taylor Swift, Enrique Iglesias, τώρα Teddy Swims και The Door.

The Pretenders, I'll Stand By You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και σας έχω ένα καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Ο Easy 97,2 σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience και να ζήσετε εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Είναι μια έκθεση που δεν αφηγείται απλώς στην ζωή της, αλλά σας καλεί να τη ζήσετε και εσείς μαζί. Και για όσους ενδιαφέρονται για αυτή την Παρασκευή, έχω διπλές προσκλήσεις. 29 Μαΐου θα βρεθείτε στον ελληνικό κόσμο. Θα μάθετε τα πάντα για την Μεξικανή δημιουργό και ο τρόπος για να συμμετέχετε είναι πάρα πολύ απλός. Μου στέλνετε τη λέξη Frida στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Η Taylor Swift έρχεται αμέσως τώρα, The Fate of Ophelia, στον Easy 97,2 και εγώ έρχομαι σε λίγο.

0: ναι, ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Περάσαμε καταπληκτικά εχθές σε ένα υπέροχο 2ωρο live μέσα από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria από τις 5 μέχρι και τις 7. Όπως συνηθίζουμε να κάνουμε αυτόν τον Μάιο που η Αθήνα ανθίζει, γεμίζει ζωή και ο Easy 97,2 έχει βγει στην πόλη. Φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Proteria στους δρόμους της Αθήνας, γεμάτο μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Proteria. Ζωντανές εκπομπές, happenings δώρα για εσάς σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Αύριο έχουμε ξανά ραντεβού. Από τις 5 μέχρι και τις 7 σας περιμένω όλους και δεν θα είμαι μόνος μου. Θα είναι μαζί και η Νίνα Μαζάνη, η οποία θα μας χαρίσει ένα υπέροχο, πολύ special live με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Οπότε σας περιμένω όλους αύριο στο ραντεβού μας στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Σε λίγο η Gloria Gaynor με το I Will Survive στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Η κυρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες.
9: Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
16: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνο, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
17: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα. Ελλάδα 2.0 Next Generation EU σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy97.2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αυτό ήταν το Sorry Seems to be the Hardest Word. Blue και Elton John στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ένας αγαπημένος θεσμός επιστρέφει και φέτος. Μιλάω για το 27ο παζάρι των φίλων του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου στον πανέμορφο κήπο του μουσείου, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ξεχωριστό διήμερο διασκέδασης και προσφοράς. Εκεί θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από επιλεγμένα αντικείμενα όπως βιβλία, αντίκες, είδη σπιτιού, φυτά και διακοσμητικά σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις, τα πρόσωπα και το έργο του Σωματείου των Φίλων και να ενημερωθούν για τους τρόπους συμμετοχής σε αυτό. Επίσης, πολύ σημαντικό, κατά τη διάρκεια του παζαριού θα προσφέρεται η δυνατότητα εγγραφής νέων μελών με ειδική έκπτωση 20%. Οπότε σας περιμένουμε για ένα πολύ όμορφο διήμερο γνωριμίας και διασκέδασης. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ. Δεν αργώ, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
7: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία.

Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στον Άριο Πάγο υπενθυμίζεται ότι βρέθηκε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας με σκοπό την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης της νέας πολιτικής κίνησης με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσήλθε στο Ανώτατο Δικαστήριο προκειμένου να δρομολογήσει τις επίσημες διαδικασίες για τη δημιουργία του νέου του πολιτικού φορέα. Νέα μικρή αύξηση μείωση θερμοκρασία στη χώρα σήμερα, Πέμπτη, 28 Μαΐου, με το κύμα ζέστης να επιμένει για μία ακόμα μέρα. Υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή καταγράφηκαν σύμφωνα με το Εθνικό Στεροσκοπείο, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία και Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Στερεά Ελλάδα, με τις μέγιστες τιμές να ξεπερνούν τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στον Πειραιά, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυση του νοσοκομείου με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πρόσθετο προσωπικό. Με δήλωση του, μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι το νοσοκομείο θα ενισχυθεί μέσα στο καλοκαίρι με 2 νέα ακτινολογικά μηχανήματα, ενώ προανήγγειλε άμεση προκήρυξη για την πρόληψη 10 νέων ιατρών και 33 επικουρικών νοσηλευτών. Διαθέσιμη είναι πλέον η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων, τα οποία αφορούν αποδοχές για το έτος 2024. Υπογραμμίζεται ότι η υποχρέωση υποβολής αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών μόλις πέρσι. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα, Πέμπτη, τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων του κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Easy Sports. Οι κυτρινόμαυροι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι έτοιμοι να κάνουν στο Μάρκο Νικόλιτς πρόταση επέκταση συμβολαίου και μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος έως και το 2028. Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, τοπικά αυξημένες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλήτη 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι 5η σήμερα, 28 Μαΐου, στα τέλη της εβδομάδας αλλά και στα τέλη του μήνα, ο οποίος όπως όλα δείχνουν μας κράταγε το καλό για το τέλος και με τριημεράκι μαζί του Αγίου Πνεύματος. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό. 30 βαθμούς όπως διαβάζω και όλη η Αθήνα θα γεμίσουν οι παραλίες αλλά και τα νησιά και πολύ καλά θα κάνουν. Πάμε τώρα στα δικά μας. 5 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάνε αμέσως τώρα. Σε λίγο θα απολαύσουμε Shakira, Ed Sheeran, Anastasia, Bryan Adams, Madonna με Justin Timberlake. Αμέσως μετά από τους Roxette που θα μας κάνουν ποδαρικό στην δεύτερη μας ώρα με το Fading Like a Flower.

Brian Adams και Heaven στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και για ένα πράγμα είμαι σίγουρος, το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση και το Basil Bar by Pesto Barilla για ακόμη μια χρονιά μας τα προσφέρει πολύ απλόχερα. Το αγαπημένο μπαρ βασιλικού αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης. Η Barilla λοιπόν μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε τρεις προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με την απίστευτα κρεμώδη Pesto alla Genovese. Ξέρετε, αυτή την υφή που μόνο η Barilla πετυχαίνει. Πού θα το βρείτε? 5 και 6 Ιουνίου Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1, 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων, 19 και 20 Ιουνίου Κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη, Basil Bar by Pesto Barilla. Ένα ταξίδι γεύση σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Όπως δεν πρέπει να χάσετε και τις επιτυχίες τις οποίες σας φέρνω σε λίγο, η Ray με το Where's My Husband, τώρα Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Never.

Είναι το απόγευμα της Πέμπτης, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και ποιος θέλει να πληρώνει τους λογαριασμούς του? Είμαι σίγουρος πως κανείς δεν έχει αυτή την όρεξη. Γι' αυτό μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής του μεγάλου διαγωνισμού του Easy 97,2, το Pay Your Bills, το οποίο καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Αφού λοιπόν συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, θέλω να παραμείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό, όπως ακριβώς έκαναν με τον φίλο μας τον Σαμουήλ, ο οποίος ήταν συντονισμένος, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 150 ευρώ. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2 για να ξεφορτωθούμε και κανένα πρόβλημα. Πάμε στα δικά μας, έτσι ήταν σε λίγο με το Bad Habits. Τώρα η Σακύρα είναι αυτή που έρχεται στην παρέα μας με το Underneath Your Clothes.

0: Anastasia Left Outside Alone στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και το να γίνεις γονιός είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου. Κανείς δεν σε ετοιμάζει γι' αυτόν μέχρι τώρα. Respect στη γονεϊκότητα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού τους, με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδικαιψυχικηigia.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ, σε λίγο. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεγάνο.
3: Ωραία μπάλα, βρε αδερφέ. Από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι.
2: Η Ράγιο Βαγεκάνο, ποια χώρα είναι?
3: Ποια?
2: Η Ράγιο Βαγεκάνο που παίζει.
3: Ουγγαρία.
2: Και η Crystal Palace.
3: Crystal Palace, Αγγλία.
2: Καλή, καλή. Ουγγαρία, ε.
3: Από πού είναι, Πολωνία?
2: Πολωνία.
3: Α, ορίστε. Δεύτερη. Καλά, συγγνώμη κιόλας.
2: Από την Ισπανία.
3: Α, μάλιστα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο, με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες.
7: Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
10: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπά.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 7, Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τι θέλει το καλοκαίρι στην Αθήνα? Θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Και η Μπαρίλα φέτος, να ξέρετε, το τερμάτισε. Το Basil Bar by Pesto Barilla βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμμόδη pesto alla genovese, που να σας πω κάπου εδώ ότι αν τη δοκιμάσετε δεν υπάρχει επιστροφή. Και θέλω να σημειώσετε τις στάσεις. Ξεκινάει 5 και 6 Ιουνίου στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη 1, κατηφορίζει 12 και 13 Ιουνίου Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων και κλείνει 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Εγώ σίγουρα θα είμαι εκεί για τα bites. Εσείς θα είστε εκεί? Θα είστε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
13: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
14: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
15: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
16: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
17: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία ακίτεσινη κλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον

0: Ιακό σου. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό και την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμα δώσει την τελική του έγκριση, όπως ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Αξιός. Η δεύτερη μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων εξελίσσεται στην Κρήτη, με τις αρχές να έχουν συλλάβει 22 άτομα στα οποία ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για αντίστοιχες πρακτικές εξαπάτησης του ΟΠΗΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων. Όπως και έγινε γνωστό, οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 30 Μαΐου. Πρεμιέρα αύριο Παρασκευή για τις πανελληνίες εξετάσεις, με τους μαθητές των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Στο μεταξύ, υποψήφοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι και τις 8 το πρωί, ενώ η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. Να σημειωθεί ότι οι βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα αναμένεται να ανακοινωθούν σύμφωνα με πληροφορίες στα τέλη του Ιουνίου. Νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπέδου 10 μιας θαλάσσιας περιοχής 2.700 χιλιόμετρων ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Η Αμερικανική μάλιστα εταιρεία εισέρχεται στην κοινοπραξία ως εντολοδόχος, καθώς απέκτησε το 70% της παραχώρησης, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Αποκλεισμό γνώρισε ο Γιάννη Ξίνερ από το δεύτερο γύρο του Λοράν Γκαρός. Ο κορυφαίος τενιστάς του κόσμου υπέστη μία απίστευτη κατάρρευση κόντρα στον Τσερούντολο, ο οποίος και πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, τοπικά αυξημένες στα βόρεια. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μου.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ακόμα 2 ώρες με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο θα ξεκινήσουν τα 45 λεπτά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πριν όμως, θέλω να στείλω κάποιες καλησπέρες σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, αλλά και σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου. Πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο θα απολαύσουμε Backstreet Boys, η αγαπημένη μας Cher, ο Ed Sheeran και η Barbara Streisand έρχονται στον Easy 97,2 μετά από τους Aha, και αυτό είναι το Take On Me. Εδώ στον Easy 97,2 πάμε να ξεκινήσουμε πολύ πολύ δυναμικά.

It That Way στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και σας έχω ξαναπεί για το OPA Festival Powered by the E, όμως θα σας ξαναπώ γιατί είναι η πιο ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδος στην πόλη. Την 5η 4 Ιουνίου έρχεται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και εσείς δεν πρέπει να το χάσετε. Είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να το χάσετε. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και εσείς μπαίνετε στο soundist.gr και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Συνεχίζω με τις επιτυχίες μας. Η Ντάφη είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα με το Mercy.

Ο Mike Oldfield και η Maggie Riley. Moonlight Shadow στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε λίγο στο Be Well Festival 2026 by Allwyn που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Στις 6 και 7 Ιουνίου λοιπόν το ΆΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες, yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation αλλά και δράσεις για παιδιά και κατοικίδια και φυσικά πολύ δυνατά πάρτις με καλλιτέχνες έκπληξη. Τώρα να σας πω ότι το Be Well Festival φέτος διοργανώνει το Cycling Marathon για τη στήριξη του έργου της Humanity Greece, γιατί όταν κινούμαστε μαζί αλλάζουμε ζωές. Ο Easy 97,2 θα είναι μέσα σε αυτό την Κυριακή 7 έκτου από τις 4 μέχρι και τις 6 παρατέταρτο με ένα πολύ δυναμικό DJ set από εμένα, οπότε σας περιμένω όλους και τα εισιτήριά σας μπορείτε να τα βρείτε στο ticketmaster.gr. Daniel Powder είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Bad Day, αμέσως μετά ο Ed Sheeran με το Sivers. Μείνετε στον Easy 97,2.

0: Η Barbara Streisand στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να σας πω για τη μεγάλη γιορτή για την ψυχική υγεία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Μαΐου, αυτό το Σάββατο, στο Άλσος Βεϊκού από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Να σας πω και λίγα λόγια, γιατί στόχος της εκδήλωσης είναι η ενεργή συμμετοχή του κοινού, η ενίσχυση της συναισθηματικής τους επίγνωσης, η καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, καθώς και η δημιουργία ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού πλαισίου για ανοιχτό διάλογο γύρω από ζητήματα ψυχικής υγείας. Θα έχετε την ευκαιρία λοιπόν να συμμετάσχετε σε διαδραστικά εργαστήρια, δραστηριότητες, δημιουργικής και σωματικής έκφρασης, ομαδικά παιχνίδια, καθώς και σε καλλιτεχνικά και κινητικά δρόμενα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και συζητήσεις με εξειδικευμένους επαγγελματίες, ενισχύοντας την έκφραση, την κατανόηση και την ουσιαστική επικοινωνία. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς όλους, οπότε σας περιμένουμε και εγώ θα βρίσκομαι εκεί από τις 5 μέχρι και τις 9 μαζί με τον Easy 97,2 για ένα μοναδικό DJ set. Οπότε, Σάββατο 30 Μαΐου, Άλσος Βεϊκού, σας περιμένουμε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, η Τίνα Τέρνερ. Και το The Best σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: DeGeneres, είχαμε την κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
8: Τι?
7: Είπε μπα.
8: Είπε μπαμπά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Jam

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς. Να δω.

0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα τον Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις Level Up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.

0: James Blunt και το You're Beautiful στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά όμως έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε λοιπόν τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως και την ηλικία των 16 ετών και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχικηυγεία.gov.gr. Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, να έρθει και το ενημερωτικό μας δελτίο και έρχομαι με τα αγαπημένα μας 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2.
1: Big Wow Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy Movie Experience powered by the E. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Movie Experience, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 και 4. Πες τώρα στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
9: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
10: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
11: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram powered by Protergia. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
10: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection.

0: 2. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε 2 μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Easy News.
3: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Υπεγράφει στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των ενόπλων δυνάμεων στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας το πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για το έτος 2026. Όπως και ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου προγράμματος που είχε υπογραφεί για το έτος 2025 και περιλαμβάνει δράσεις σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος με έμφαση στη συνεργασία στον τομέα των ειδικών επιχειρήσεων καθώς και στη συμμετοχή σε δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης και κοινές ασκήσεις. Εκτεταμένο κύμα ελέγχων Τσάδε ξεκινά σε τουριστικούς προορισμούς με αφορμή και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Όπως και επισημαίνεται, οι έλεγχοι θα γίνουν με ψηφιακά εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και χρήση drones με στόχο των εντοπισμών φορολογικών παραβάσεων. Θα κορυφωθεί από αύριο η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη θα είναι η κίνηση στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς. Από όσους αναζητούν ανάσα δροσιάς ενός σύμμαχος των ταξιδιωτών, θα είναι ο καιρός προσφέροντας ένα άκρος καλοκαιρινό σκηνικό που θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία, μάλιστα, θα πάρει την ανηφόρα, αγγίζοντας τη Δευτέρα ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση της αιματηρής επίθεσης με πυροβολισμούς σε κατάστημα στα Πατήσια και της άγριας καταδίωξης που τερματίστηκε στον Κηφισό. Όπως προκύπτει, οι τρεις συλληφθέντες για τους πυροβολισμούς στα Πατήσια φαίνεται πως αρνούνται τις κατηγορίες και στρέφουν τα βέλη τους προς τον τέταρτο συνεργό τους, ο οποίος και κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις αρχές. Στους 294 ανήλθε ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έφτασαν σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη. Το απόγευμα, μάλιστα, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ακόμα 60 άτομα από σκάφος της δύναμης Frontex, τα οποία επέβαιναν σε Λέμβο 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.
2: Easy Sports.
3: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα την ΑΕΚ στις 8 και 4 για το Game 1 των ημιτελικών της Greek Basketball League στο πρώτο παιχνίδι των Πειραιωτών μετά την κατάκτηση της EuroLeague.
2: Easy Weather.
3: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Hello, hello, τι μου κάνετε, πώς είστε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Έχουμε ακόμα μία ώρα γεμάτη με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, με ένα πάρα πολύ ωραίο απογευματόβραδο, το οποίο θα εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Είναι και Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς Προπαρασκευή, όπως έχουμε συνηθίσει να την λέμε. Οπότε μία βόλτα στην Αθήνα, έτσι θα είναι ό,τι πρέπει για σήμερα το βράδυ. Πάμε στις επιτυχίες μας, γιατί αυτήν την ώρα σας έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και αυτήν την ώρα μάλλον, Έρος Ραματζώτη, Lady Gaga, Bruno Mars, Alex Warren με την αγαπημένη επιτυχία Ordinary. Πρώτα, αυτός είναι ο Σαντάνα και ο Ρομπ Τόμας στο Smooth για το ξεκίνημα της τέταρτης ώρας.

Ήταν η Donna Summer και το Hot Stuff στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και όπως όλα δείχνουν, η Celine Dion έχει ξεκινήσει το πολύ δυναμικό της comeback πέραν από τις συναυλίες τις οποίες θα δώσει στο Παρίσι, όπου έχουμε συζητήσει εδώ στην εκπομπή και έχουν πάει και πάρα πολύ καλά. Τα πρώτα εισιτήρια νομίζω έχουν βγει ήδη sold out και έχει δώσει και κάποιες έξτρα ημερομηνίες. Έρχεται και με μία μίνι σειρά για την ζωή της, για τα παιδικά της χρόνια βασικά, τα οποία θα μεταφερθούν έτσι σε μία νέα δραματική σειρά, Growing Up Dion, έτσι θα λέγεται, η οποία θα ακολουθεί τη ζωή της διάσημης τραγουδίστριας στο Κεμπέκ, μεγαλώνοντας ένα λιτό αλλά γεμάτο μουσική σπίτι δίπλα στα 13 της αδέλφια. Την παραγωγή έχει αναλάβει ο αδελφός της, Ζακ Dion, ενώ το project βασίζεται στο βιβλίο Dion A Family Saga και όπως καταλαβαίνετε το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται ήδη στο ποια ηθοποιός θα υποδηθεί τη νεαρή Celine Dion στην σειρά, αλλά και πότε θα κυκλοφορήσει, και έχουμε να μάθουμε και άλλες πληροφορίες, τις οποίες ακόμα δεν τις ξέρουμε. Αλλά η είδηση είναι αυτή, ότι έρχεται νέα δραματική σειρά για τα παιδικά χρόνια της Celine Dion. Συνεχίζω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, ο Alex Warren σε πολύ λίγο με το Ordinary, τώρα Ellie Goulding, Love Me Like You.

Say You Say Me στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και να περάσουμε και λίγο τώρα στις εξετάσεις οι οποίες ξεκινάνε σιγά σιγά για τους μαθητές και ξέρω πως αυτές τις μέρες για όσους δίνουν ειδικά πανελλήνιες έχουν πάρα πολύ άγχος και πίεση, όμως αυτό που εγώ θέλω να θυμάστε και αυτό που νομίζω ότι είναι και το καλύτερο να κρατάμε είναι ότι οι εξετάσεις είναι μόνο μία στάση στη ζωή μας και όχι ο προορισμός. Οπότε μην αφήνετε το στρες να σας κλέβει τη δύναμη και το χαμόγελό σας, γιατί αυτό είναι ό,τι πιο σημαντικό έχετε. Αν όμως αισθανθείτε την ανάγκη να μιλήσετε, τότε να ξέρετε ότι μπορείτε να καλέσετε στο 10306 Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Είναι δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Αυτό να θυμάστε. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες και εγώ έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: αγαπημένος Έρος Δραματζώτης στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και αν ψάχνετε να αγοράσετε σπίτι το τελευταίο διάστημα και βρίσκεστε σε αυτή τη φάση, τότε να ξέρετε ότι μπορείτε να αγοράσετε και ένα ελληνικό νησί, το οποίο έχει βγει σε πληστηριασμό με τιμή εκκίνησης μόλις 247.000 ευρώ. Μπορεί να σας στοιχήσει και λιγότερο από ένα διαμέρισμα, αλλά υπάρχει και πολύ σοβαρός λόγος που θεωρείται παγίδα. Η Μάκρη λοιπόν στις Εχινάδες είναι προστατευμένη περιοχή Natura και χαρακτηρίζεται ως ιδιωτικό δάσος, κάτι που σημαίνει πως πρακτικά δεν μπορείς να χτίσεις και πολύ εύκολα εκεί πέρα τίποτα. Παράλληλα, δεν διαθέτει ρεύμα, νερό ή βασικές υποδομές. Βέβαια, με 247.000 μπορεί και το διαμέρισμα που θα νοικιάσεις να μην τα έχει αυτά. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το νησί συνοδεύεται και από χρέη που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε, με λίγα λόγια, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να αγοράσεις ένα νησί με 250.000 ευρώ, αλλά να μαζέψεις και να πάρεις μαζί σου και όλο το δράμα και το deluxe πακέτο που έχει από πίσω. Οπότε, δεν ξέρω αν αξίζει και πάρα πολύ, αλλά δεν είναι και απλό να αγοράσεις ένα ολόκληρο νησί με 250.000 ευρώ. Είναι ευκαιρία. Μην τα λέμε όλα όπως θέλουμε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής με τους Starship και την Pink σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
8: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
8: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις?
10: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
17: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
15: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Κάπως έτσι κλείνουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι αυτήν την ώρα. Θα ανανεώσουμε τώρα το ραντεβού μας για αύριο από τις 5 μέχρι και τις 7. Θα τα πούμε στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Δεν θα είμαι μόνος μου, θα είναι μαζί μου και η Νίνα Μαζάνη για να μας χαρίσει ένα πολύ ξεχωριστό live μέσα στο Tram. Και μετά από τις 7 μέχρι και τις 9 επιστρέφω στο στούντιο του Easy 97,2 και περνάμε το απόγευμά μας παρέα όπως κάνουμε καθημερινά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης. Θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας, φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19...

0: εξοπλισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι ρε σιγά. Ξεκίνα ρε σιγάρ. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την είπατε εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καγιά Κάλλας ενημέρωσε απευθείας από τη Λεμεσό ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην κυβέρνηση της Ουκρανίας σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Έντονη ανησυχία προκαλεί το ακραίο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ, ανθρώπινες απώλειες και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Το φαινόμενο μάλιστα του λεγόμενου θερμικού θολού βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης, ωστόσο σύμφωνα με ειδικούς η Ελλάδα δεν απειλείται από ανάλογη ακραία ατμοσφαιρική δομή. Σε υψηλούς τόνους κινείται η πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να στρέφουν τα βέλη τους κατά του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Μαρινάκης πιο συγκεκριμένα του καταλόγησε ότι κινείται μακριά από τις ανάγκες της κοινωνίας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον χαρακτήρισε αναξιόπιστο, ενώ ανάλογες είναι και οι αντιδράσεις των άλλων κομμάτων. Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην Πρωθυπουργός νωρίτερα σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κομματός του της Ελληνικής Αριστερής συμπαράταξη στον Άριο Πάγο. 12 άνθρωποι, περισσότεροι παιδιά και έφηβοι, έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία σε περιστατικά κολύμβησης μέσα σε λίγες ημέρες ακραία ζέστης. Το νεότερο περιστατικό αφορά 14χρονο αγόρι, το οποίο έχασε τη ζωή του στον Τάμεση στην Οξφόρδη, αφού σύμφωνα με την αστυνομία αντιμετώπισε δυσκολία μέσα στο νερό.
3: Easy Sports.
2: Αποκλεισμό γνώρισε ο Γιάννη Ξίνερ από τον δεύτερο γύρο του Λοράν Γκαρός. Πιο συγκεκριμένα, ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου υπέστη μια απίστευτη κατάρρευση κόντρα στον Τσερούντολο, ο οποίος και πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του και πήρε και το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο.
3: Easy weather.
2: Ο καιρός για αύριο Παρασκευή στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling. Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες. Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
5: Είσαι icon.
6: Είσαι τομάρα.
7: Είσαι είδωλο.
8: Είσαι παιχτούρα.
9: Είσαι βουνό.
10: Είσαι top.
11: Είσαι δύναμη.
12: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org
13: Easy News.
14: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν είναι οι τρεις που συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση κατά ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας στα Πατήσια στην καταδίωξη που ακολούθησε στον Κηφισό. Ο ένας μάλιστα είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Ενώ οι δράστες πυροβόλησαν, να θυμίσουμε, το θύμα στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Η αστυνομία αναζητά σύμφωνα με πληροφορίες και τέταρτο άτομο, το οποίο και διέφυγε. Εκτεταμένο κύμα ελέγχων Τσάδε ξεκινά σε τουριστικούς προορισμούς με αφορμή και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Όπως επισημαίνει, οι έλεγχοι θα γίνουν με ψηφιακά εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη.

ενημέρωσε απευθείας από τη Λεμεσέ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του Γεθά, που αφορά στο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα Πολής, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην κυβέρνηση της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Χρησιμοποιώντας το σλόγγαν «Ο δρόμος του νικητή», η ΠΑΕΑΕΚ παρουσίασε αναλυτικά τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, τα οποία και τίθενται σε διάθεση από σήμερα 28 Μαΐου. Easy weather. Για αύριο Παρασκευή ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League, η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεγάνο.
2: Ωραία μπάλα βρε αδερφέ, από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι.
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο ποια χώρα είναι?
2: Ποια?
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο που παίζει.
2: Ουγγαρία.
1: Και η Crystal Palace?
2: Crystal Palace, Αγγλία.
1: Καλή, καλή. Ουγγαρία, ε.
2: Από πού είναι, Πολωνία?
1: Πολωνία.
2: Α, ορίστε. Δεύτερη. Καλά, συγγνώμη κιόλας.
1: Από την Ισπανία.
2: Α, μάλιστα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρεσιώτη. Πρεμιέρα αύριο Παρασκευή για τις πανελλήνιες εξετάσεις, με τους μαθητές των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Στο μεταξύ, οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι και τις 8 το πρωί, ενώ η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι 3 ώρες. Να σημειωθεί ότι οι βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα αναμένεται να ανακοινωθούν όπως και πέρσι στα τέλη του Ιουνίου. Ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκε η 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών. Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ μετά την απολογία της αποφασίστηκε να φέθει ελεύθερη υπό όρους. Διαθέσιμη είναι πλέον η δυνατότητα υποβόλης τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων, τα οποία αφορούν τις αποδοχές του έτους 2024. Υπογραμμίζεται ότι η υποχρέωση υποβολής αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών μόλις πέρσι. 12 άνθρωποι, περισσότεροι παιδιά και έφηβοι, έχουν χάσει τη ζωή τους σε Βρετανία και Ιρλανδία σε περιστατικά κολύμβησης μέσα σε λίγες ημέρες ακραία ζέστης. Το νεότερο περιστατικό αφορά 14χρονο αγόρι, το οποίο έχασε τη ζωή του στον Τάμεση στην Οξφόρδη, αφού σύμφωνα με την αστυνομία αντιμετώπισε δυσκολία μέσα στο νερό.
0: Easy Sports.
1: Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει το μεταγραφικό του σχεδιασμό για την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν και την ίδια στιγμή έχουν αρχίσει και τα σενάρια που τον εμπλέκουν, με ποδοσφαιριστές ειδικά από την Ιβερική. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Βίκτορ Παράδα για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας του.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και εγώ με το παιδί μου έτσι κάνω. Άμα δω ότι κοιμάται το παιδί, ρε παιδί μου, και είμαι σε μια διαδρομή και φτάνω σπίτι, έτσι. Θα κάνω και δύο κύκλους. Να του δώσω άλλο ένα δεκάλεπτο.
2: Είναι το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Α, εντάξει, νόμιζα ότι έχεις μια τάση φυγής όταν δεν είναι το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Το έχω κάνει και αυτό. Δηλαδή, φτάνω, μου λένε, α πούμε, μου στέλνουν, δεν κοιμάται το παιδί. Κάνω και εκεί δύο κύκλους.
2: Και εκεί δύο κύκλους. Γενικά.
1: Άλλη κύκλη εκείνη. Μου λέει, βλέπω κύκλους, εκείνη είναι τέτοιοι κύκλοι. Θέλω να πω πάντως ότι όλοι το κάνουμε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Έντονη ανησυχία προκαλεί το ακραίο κύμα καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ, ανθρώπινες απώλειες και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Το φαινόμενο, μάλιστα, του λεγόμενου θερμικού θόλου βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, η Ελλάδα δεν απειλείται από ανάλογη ακραία ατμοσφαιρική δομή. Θα κορυφωθεί από σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη θα είναι η κίνηση στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς από όσους αναζητούν ανάσα δροσιάς. Ενώ σύμμαχος των ταξιδιωτών θα είναι ο καιρός, προσφέροντας ένα άκρος καλοκαιρινό σκηνικό που θα επικρατήσει σε ολόκληρη τη χώρα. Η θερμοκρασία, μάλιστα, θα πάρει την ανηφόρα, αγγίζοντας τη Δευτέρα ακόμα και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Εκτεταμένο κύμα ελέγχων Τσάδε ξεκινά σε τουριστικούς προορισμούς με αφορμή και το τρίβαγο σωστικά σκάφη αλλά και της δύναμης Frontex με αέρια και πλωτά μέσα. Η Μαρία Σάκαρη επικράτησε

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεγάνο.
2: Ωραία μπάλα, βρε αδερφέ. Από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι.
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο, ποια χώρα είναι?
2: Ποια?
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο που παίζει.
2: Ουγγαρία.
1: Και η Crystal Palace.
2: Crystal Palace, Αγγλία.
1: Πάλι καλά. Ουγγαρία, ε.
2: Από πού είναι, Πολωνία?
1: Πολωνία.
2: Α, ορίστε. Δεύτερη. Καλά, συγγνώμη κιόλας.
1: Από την Ισπανία.
2: Α, μάλιστα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα να πούμε σε όλους και σε όλες. Στο σημείο αυτό, μόλις ξεκινάμε, εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Κανονικότατα στο πόστο μας, κανονικότατα στο ραντεβού μας. Εδώ στο Easy 97,2, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ελπίζω να είστε όλοι εδώ για να ξεκινήσουμε παρέα, να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως στα breaks μας να ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως κάνουμε καθημερινά, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα λοιπόν Παρασκευή, πιο στη χάρη μας θα πω. 29 του μήνα, είμαστε μία ανάσα εντωμεταξύ. Πριν ολοκληρωθεί και αυτός ο μήνας και μπούμε σε άκρος καλοκαιρινή τροχιά, είμαστε και μία ανάσα πριν ξεκινήσει και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, όπου φαντάζομαι οι περισσότεροι θα αφήσετε το άστι και θα κατευθυνθείτε προς νησιωτικούς αλλά και άλλους υπηρετικούς προορισμούς. Εμείς στο σημείο αυτό ξεκινάμε το καθημερινό μας μαγκαζίνο, ξεκινάμε την ενημερωτική μας εκπομπή εδώ στον Easy και θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και με τι μας επιφυλάσσει τις επόμενες ώρες και βεβαίως την τελευταία μας τελική ενότητα. Θα αλλάξουμε κλίμα και θα περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή όταν φτάσει αυτή η στιγμή με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά. Όπως πάντα όμως εμείς την πρώτη ενότητα την έχουμε αφιερώσει αποκλειστικά στα πολιτικά μας. Θα δούμε τι έγινε στο πολιτικό σκηνικό της σημερινής μέρας και πάμε να ξεκινήσουμε με αναλυτική δισιογραφία. Στο πρώτο μας θέμα θα φιλοξενήσουμε την είδηση που αφορά και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, όπου στον Άριο Πάγο βρέθηκε χθες με σκοπό την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης της νέας πολιτικής κίνησης με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς. Ο πρώην Πρωθυπουργός προσήλθε στο ανώτατο δικαστήριο προκειμένου να δρομολογήσει τις επίσημες λοιπόν διαδικασίες για τη δημιουργία του νέου του πολιτικού φορέα. Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Θεώνη Κούφο Νικολάου με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Στο κάλεσμά μας, ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, για την ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία για μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο μας, όπου ακόμα και χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Εχθές λοιπόν, όπως όριζε και ο νόμος, ανέφερε ο κύριος Τσίπρας ότι καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Σημαία μας συμπλήρωση είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Αυτό μεταξύ άλλων και από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στον Άριο Πάγο, όπου

Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για δημοκρατία και δικαιοσύνη, να υπενθυμίσω ξανά, καταθέτοντας και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελλάς στον Άριο Πάγο. Εχθές, συνοδευόμενος από την πρώην πρόεδρο του δικαστηρίου, στην δίκη της Χρυσής Αυγής, τη Μαρία Λεπενιώτη. Όπως και δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις 1.000 υπογραφές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να ξεκινήσουμε από τα βέλη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, που δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο κ. Τσίπρας κάποια στιγμή στην ομιλία του είπε ότι υπόσχεται μια αξιοπρεπή ζωή, υπάρχει και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη, όλοι μας θέλουμε την καλύτερη δυνατή ζωή για τους πολίτες, δεν το συζητώ. Κανείς δεν λέει το αντίθετο, ουσία θέλει κοινωνία, ο κ. Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει θέλει να γυρίσουμε πίσω. Ακολούθως τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε πως ισχυρά μηντιακά συστήματα πουσάρουν πρόσωπα χωρίς κριτική, κάτι γίνεται. Υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός θα αξιολογήσει ποιοι πολιτικοί πορεύονται χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι διαθέτουν προστάτες και χορηγούς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης επίσης τοποθετήθηκε και είπε ότι ένας άνθρωπος που ξεκινάει τώρα και το ταμείο του κόμματος είναι μηδέν, πρέπει να μας πει πού τα βρήκε. Ο βουλευτής στη συνέχεια του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, μιλώντας και στην συνέντευξή του, ανέφερε ότι ο Τσίπρας δεν εκφράζει κάτι νέο, είναι πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν. Τοποθετήσεις έκανε και ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, λέγοντας τον να μιλάει για σοκ εντυμότητας αυτός που ανέντιμα πρόδωσε τη Μακεδονία, ενώ δεν μας λέει που βρήκε τα χρήματα για τις φιέστες. Αυτό το δήθεν σοκ εντυμότητας το λες και φάρσα. Επίσης και ο Δημήτρης Ναστιός, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκης, αναφέρθηκε και δήλωσε ότι ίδρυσε κόμμα που ονόμασα Παραδέκτος Ελλάς. Η ηχητική της απόδοση παραπέμπει σε κάτι που ανήκει σε όλους. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρθηκε και εκείνη στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης θα τελειτώσει. Γι' αυτό θα έλεγα στα στελέχη που τώρα αγωνιούν για την επανεκλογή τους να αυτοπεριοριστούν για να προστατευτούν από τις ποινικές ευθύνες που είναι και πια κραυγαλές. Αυτό δήλωσε από τη μεριά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ η Μαρία Χριστιανού, πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είπε πως η εξαγγελία για κανόνες στις τράπεζες προκαλεί, αφού η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν αυτή που άνοιξε και τον δρόμο για τα φαντς. Αυτά λοιπόν σχετικά με τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης, αναφορικά και με την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να περάσουμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί βρέθηκε χθες στο Ζάπιο και συναντήθηκε και με την συνιδρυτή, με συγχωρείτε, και διευθύνοντα σύμβουλο της Eleven Labs, της διεθνώς αναγνωρισμένης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης με εξειδίκευση στην παραγωγή και επεξεργασία φωνής. Νωρίτερα, στο Μεγάρο Μαξίμου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο CEO της Eleven Labs υπέγραψαν και μνημόνιο κατανόησης. Παρουσία του Πρωθυπουργού, να θυμίσω, επιστραγίζοντας και μια στρατηγική συνεργασία που στοχεύει στην επόμενη μεγάλη τομή του ελληνικού ψηφιακού κράτους. Η κυβέρνηση, όπως και τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση θεωρεί η τεχνητή νοημοσύνη όχι ως εργαλείο για λίγους, αλλά ως μοχλό που μπορεί να διευρύνει τις ανθρώπινες δυνατότητες και να κάνει και το κράτος πιο προσβάσιμο, πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσματικό. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται, να σας πω, και στην διάσωση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων. Ένα πεδίο που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα πολιτιστικής κληρονομιάς, και η συνεργασία αυτή προβλέπει και την ανάπτυξη εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν και θα διατηρούν ζωντανά τα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας, από τα ποντιακά μέχρι τα κριτικά και τα τσακωνικά. Αυτό μεταξύ άλλων, λοιπόν, από τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, με τον συνειδητή και διευθύνοντα σύμβουλο της Eleven Labs για την τεχνητή νοημοσύνη. Να περάσουμε σε ένα θέμα που πρωταγωνιστεί επίσης στην πολιτική και εσωτερική επικαιρότητα. Έχει να κάνει με την σημαντική εξέλιξη, όπως και επισημαίνεται από την κυβέρνηση, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας, καθώς η Σεύρον υπέβαλε και έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε νέα θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και τον Κυπαρισιακό κόλπο, σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει, όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό υποθαλάσσιο ενεργειακό πλούτο και να διευρύνει και το γεωγραφικό αποτύπωμα των ερευνών σε μια περίοδο κατά την οποία η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται και σε κομβική περιοχή για τις ενεργειακές εξελίξεις. Ο Υπουργός, μάλιστα, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς την θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς προσελκύει και σημαντικούς διεθνείς

παίκτες του κλάδου. Και να συνεχίσουμε στον κύριο Γεραπετρίτη απευθείας από την Λεμεσό. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοίρες με συνολική μάτια στον κόσμο και ειδικά στον παγκόσμιο νότο, υπογράμμισε από τη μεριά του Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος εχθές στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκε. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στην συζήτηση τέθηκαν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί και στρατηγική σχέση. Έδωσε επίσης έμφαση και στην ανάγκη καθολικής στήριξης του διεθνούς δικαίου, σημειώνοντας ότι καμία επίθεση κατά πολιτικών υποδομών ή αμάχων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Νομίζω προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα να προχωρήσουμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα, γιατί σε υψηλούς τόνους κινήθηκε το ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας απόπειρα χειραγώγησης της κοινή γνώμη μέσω δημοσκοπήσεων, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης από τη τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης αλλά και κατά των πολιτών και μηδιακών κέντρων επιρροής. Στην ανακοίνωση, το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινή γνώμη από συγκεκριμένα συστήματα που, όπως αναφέρει, επιδιώκουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία. Το κόμμα σημειώνει ότι κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων δημοσιεύτηκαν δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τις ίδιες μέρες και πριν από την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, παρουσιάζοντας κατά την εκτίμησή του αντιφατικά αποτελέσματα. Ειδικότερα αναφέρει ότι η δημοσκόπηση μια συγκεκριμένη εταιρεία κατέγραφε διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΛΑΣ, ενώ εκείνη μια άλλη εταιρεία εμφάνιζε απόσταση που έφτανε και τις 8 μονάδες. Λοιπόν, 10:40 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας έτρεξε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε στο σημείο αυτό και την πρώτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου. Είδαμε κάποιες έτσι από τις πιο σημαντικές και κέρυες πολιτικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα και έτρεξαν. Τη σημερινή μέρα μένετε εδώ συντονισμένη στον Ίσνιντ 7,2. Μόλις ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα πολλά να παρακολουθήσουμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και σε λίγα δευτερόλεπτα ερχόμαστε με τη δεύτερη στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνου. Η εσωτερική επικαιρότητα θα πάρει τη σκητάλη. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

Και επανήλθαμε λοιπόν όπως σας προανέφερα και λίγα δευτερόλεπτα πριν που ολοκληρώσαμε τα πολιτικά μας θέματα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγαζίνο, με την ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην δεύτερη στήλη και ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε στα εσωτερικά θέματα. Η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη και πάμε να δούμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις και τα νεότερα που έχουμε από την σημερινή επικαιρότητα και δισογραφία. Ξεκινάμε βεβαίως με τον Νόπι και Πέ και να σας ενημερώσω ότι βαριές κατηγορίες απαγγέλθηκαν στους 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα και οδηγήθηκαν εχθές Πέμπτη στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Ειδικότερα τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι και κατηγορούνται ότι λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις. Κατηγορίες τώρα που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση αφορούν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο μεταξύ, κατηγορούμενοι βρέθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου πέρασαν ένας-ένας στο κατόφλι του ανακριτή. Μαζί με τους συνηγόρους τους ζήτησαν ενημέρωση δικογραφίας και προθεσμία για να προετοιμάσουν και τις απολογίες τους τις επόμενες μέρες. Την ίδια ώρα, πάντως, νέα στοιχεία να μεταφέρω έρχονται στο φως για τη δεύτερη μεγάλη υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων που αφορά την Κρήτη, όπου σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, το κύκλωμα φέρεται να έχει αποσπάσει τουλάχιστον 2,7 εκατομμύρια ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οι αρχές τώρα, μετά από εντελεχή έρευνα, έχουν αποκωδικοποιήσει τον τρόπο δράσης της οργάνωσης. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωσαν εικονικές καλλιέργειες και αγροτεμάχια σύμφωνα με πληροφορίες που δεν κατήχαν ούτε εκμεταλλεύονταν, προκειμένου να λαμβάνουν και επιδοτήσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Ενδεικτικά, μία κατηγορούμενη υπέβαλε επανειλημμένα αιτήσεις ενίσχυσης από το 2020 έως και το 2024. Να δούμε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, δηλώνοντας αγροτεμάχια που σύμφωνα με την έρευνα δεν είχε ποτέ στην κατοχή της, με αποτέλεσμα να καρποθεί παράνομα το ποσό των άνων. Το ποσό άνω των 66.000 ευρώ. Άλλος τώρα κατηγορούμενος δήλωνε εκτάσεις που επίσης δεν κατήχε, λαμβάνοντας επιδοτήσεις άνω των 50.000 ευρώ. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία της έρευνας, η ζημία για τον Όπε και Πέ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς οι εμπλεκόμενοι φέρονται να υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις για αγροτικές ενισχύσεις, όπως και ξέρουμε, χωρίς να έχουν καμία πραγματική σχέση με τις καλλιεργητικές δραστηριότητες. Αλλάζουμε κλίμα, περνάμε στο θέμα που αφορά τους υδρογονάνθρακες, τις έρευνες μάλλον. Γιατί νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογονάνθρακων στην Ελλάδα με την είσοδο της Σεύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10, μια θαλάσσια περιοχή 2.700 χιλιόμετρων ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, να θυμίσω, στον Νότιο Ιόνιο. Ο Αμερικανικός ενεργειακός μάλιστα κολοσσός, σε συνεργασία με τη Hellenica Energy, υπέβαλε και επίσημο αίτημα συμμετοχή στις έρευνες, σηματοδοτώντας και τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών προς το Ιόνιο, τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα του. Το οικόπεδο 10, να υπογραμμίσω, βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου κοντά στην περιοχή του Κατακόλου, ενώ η Σεύρον έχει ήδη εξασφαλίσει και παραχωρήσεις και στα γειτονικά οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου. Η Αμερικανική λοιπόν εταιρεία εισέρχεται στην κοινοπραξία ως εντολοδόχος, καθώς απέκτησε το 70% της παραχώρησης, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Παρότι θεωρητικά οι σεισμικές έρευνες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί και δυσδιάστατες αλλά και τρισδιάστατες έρευνες του πρώτου σταδίου, οι δύο εταιρείες έχουν ζητήσει μια μικρή παράταση του δεύτερου μέρους από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογων Ανθράκων. Στόχος είναι να αξιολογήσουν, όπως επισημαίνεται από κοινού, τα δεδομένα τόσο του οικοπαίδου 10 όσο και των γειτονικών παραχωρήσεων, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε διερευνητική γεώτρηση. Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον για το Ιόνιο ενισχύεται συνολικά και σημαντικά, καθώς για τον Φεβρουάριο του 2027 έχει ήδη προγραμματιστεί, να σας πω, η πρώτη διερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil δυτικά της Κέρκυρας. Πρόκειται για την τρίτη φάση των ερευνών μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων σταδίων. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων και για το συγκεκριμένο θέμα. Να δούμε στο μεταξύ τις εξελίξεις τώρα που έχουμε από το επεισόδιο που πραγματοποιήθηκε στα Πατήσια. Με συγχωρείτε γιατί έψαχνα το θέμα. Λοιπόν,
Το είδαμε και αναλυτικά και χθες στο προηγούμενο μας μαγκαζίνο. Θέλω να δούμε όλες τις εξελίξεις τώρα. Γνώριμοι των αρχών με βαρύ ποινικό παρελθόν. Να σας ενημερώσω, είναι οι τρεις που συνελήφθησαν για την ένοπλη επίθεση κατά ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, μάλιστα στα Πατήσια, στην καταδίωξη που ακολούθησε στον Κηφισό. Ο ένας, μάλιστα, είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Οι δράστες πυροβόλησαν, να θυμίσω, το θύμα στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Η αστυνομία αναζητά και τέταρτο άτομο, το οποίο διέφυγε. Ο 30χρονος Έλληνας είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια για υπόθεση τραυματισμού επιχειρηματία με μαχαίρι σε καντίνα στην Ερυθρέα, ενώ 27χρονος Αλβανός με ελληνική ταυτότητα είχε συλληφθεί και στο παρελθόν στο Χαϊδάρι, όταν στο αυτοκίνητό του είχαν βρεθεί 2 Καλάσνικοφ και είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις κλοπών. Ο τρίτος, τώρα συλληφθής, 31 ετών, είχε επίσης απασχολήσει την αστυνομία για κλοπές. Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα πάντα και τις ύποπτες κινήσεις λίγο πριν από το περιστατικό. Ενώ βεβαίως οι αρχές συνεχίζουν κανονικότατα τις έρευνες σχετικά με το εν λόγω περιστατικό. Να συνεχίσουμε τώρα σε θέμα που αφορά το μεταναστευτικό και να περάσουμε στην Κρήτη, γιατί στους 294 ανήλθε ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έφτασαν εχθές Πέμπτη στο νησί της Κρήτης. Το απόγευμα, μάλιστα, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ακόμα 60 άτομα από σκάφος της δύναμης Frontex, τα οποία επέβαιναν σε Λέμβο 17 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υποδυτικό άνεμο 4 μποφόρ, σύμφωνα με πληροφορίες, και συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν και στους καλούς λιμένες Ηρακλείου, όπως σας προανέφερα, και πρόκειται για την έκτη Λέμβο, να υπογραμμίσουμε, που έφτασε χθες στην Κρήτη, γεγονός που αποτυπώνει και την έντονη πίεση που δέχεται η περιοχή από μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα. Να δούμε και τις εξελίξεις οπωσδήποτε. Και για την τραγωδία που σημειώθηκε στις Σέρες με τον θάνατο του 10χρονου αγοριού, ποινική δίωξη ασκήθηκε άσκησε στο μεταξύ ο εισαγγελέας σε βάρος 43χρονης γυναίκας, που κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία φαίνεται ότι ήταν και η αφορμή για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού, τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης 43χρονης, η κατηγορούμενη διώκεται για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά τις εξηγήσεις που έδωσε χθες ενώπιον του ανακριτή. Αποφασίστηκε να αφαιθεί ελεύθερη υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Επιπλέον, η κατηγορούμενη διέκτηκε για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά εξακολούθηση. Αποχωρώντας από το δικαστικό μέγαρο, η κατηγορούμενη ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι τα βλέπουμε πολύ δύσκολα και λυπάμαι πολύ. Λυπάμαι το παιδάκι που πέθανε στο κανάλι. Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, αλλά όλη η Ηράκλεια. Μας ρώτησε η ανακριτρία και είπα ότι το είχε κάνει ο άντρας μου αυτό το καλώδιο. Δεν το είχα κάνει εγώ. Το παιδάκι ήταν συγγενής μας, ανέφερε χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή της. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής, διαπιστώθηκε ότι το αγόρι έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία και πνιγμό. Στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν και περαιτέρω στο πλαίσιο της προανάκρισης για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Λοιπόν, και να προχωρήσουμε στο τομέα της υγείας και στον Υπουργό. Και στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, όπου τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Μεταξά πραγματοποιήθηκαν μόλις εχθές υπό την παρουσία του Άδωνη Γεωργιάδη στον Πειραιά, παρουσιάζοντας και παράλληλα το πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυση του νοσοκομείου με το νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και πρόσθετο προσωπικό. Με δηλώσεις του, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε στο μεταξύ ότι το νοσοκομείο θα ενισχυθεί μέσα στο καλοκαίρι με 2 νέα ακτινολογικά μηχανήματα, ενώ προανήγγειλε και άμεση προκήρυξη για την πρόσληψη 10 νέων ιατρών και 33 επικουρικών νοσηλευτών, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ακολούθως, ο Υπουργός χαρακτήρισε το νοσοκομείο Μεταξά ως το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και τόνισε ότι αποτελεί απολύτως κρίσιμη δομή για το ΕΣΥ. Παραμένουμε στο σύστημα υγείας και θέλω να δούμε τι είπε ο Αντιπρόεδρος Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας σχετικά με τις ελλείψεις στα νοσοκομεία που αφορούν τους νοσηλευτές.
Μίλησε λοιπόν για τη μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα, τόσο στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο Λάμπρος Μπίζας, ο Α' Αντιπρόεδρος Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, είπε ότι στα νοσοκομεία έχουμε δραματική υποστελέχωση, δηλαδή λείπουν πάρα πολλοί νοσηλευτές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι νοσηλευτές να κουράζονται, να εξουθενώνονται επαγγελματικά, και αυτό γιατί δεν υπάρχει αναγνώριση του έργου τους. Διότι δουλεύουν λίγοι στη βάρδια, υπάρχει φόρτος εργασίας, η δουλειά είναι σε βάρδιες, δεν έχουν αρκετές μισθολογικές απολαβές για τη δουλειά που κάνουν. Και ξέρετε, επειδή είναι και ευσυνείδητοι, όποιος είναι στο επάγγελμα του νοσηλευτή πρέπει να έχει ψυχή, πρέπει να έχει ευσυνειδησία, ανέφερε ο κύριος Μπίζας. Τώρα, ως προς το πόσες ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού υπάρχουν στην Ελλάδα, σημείωσε ότι έχουμε τα στοιχεία του ΟΑΣΑ. Έχουμε 3,8 νοσηλευτικού προσωπικού για κάθε 1.000 κατοίκους. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι περίπου 9. Και μιλάω νοσηλευτικού προσωπικού. Τόνισε κατηγορηματικά, δεν είναι μόνο νοσηλευτές, είναι βοηθοί νοσηλευτών, τραυματιοφορείς και άλλοι. Αν μιλήσουμε μόνο για νοσηλευτές, είμαστε στο 2,4 με 2,5 περίπου ανά 1.000 κατοίκους, διαβεβαίωσε, με μέσο όρο 9 στην Ευρώπη. Αυτό καταλαβαίνετε. Συμπλήρωσε, είναι καταστροφικό. Είμαστε περίπου στο τέλος. Με την Μάλτα και την Κύπρο είμαστε πρώτοι σχεδόν από το τέλος, ήταν κατηγορηματικός στις τοποθετήσεις του σχετικά με τις ελλείψεις του νοσηλευτικού προσωπικού στην Ελλάδα. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα. Τις εσωτερικές ειδήσεις παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στην δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Θα έρθουν και επιτυχίες μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα, αλλά θα επιστρέψουμε γιατί απομένουν ακόμα, έχουμε στην αναμονή αρκετές ενότητες επικαιρότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μένετε μαζί μας και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Νίζεν 7,2 και στην ενημερωτική μας εκπομπή.

These beautiful things that I've got. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα, καλή σας μέρα. Επανήλθαμε στο πόστο μας, πίσω στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγα δευτερόλεπτα πριν. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισκογραφία και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα σε αμέσως επόμενη ενότητα. Να θυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ, συχνότητά μας τονίζει 97,2 ότι έχουμε παρακολουθήσει μέχρι ώρα τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα και εσωτερικά θέματα, ενώ στο σημείο αυτό τα οικονομικά μας, η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη για να δούμε αναλυτικά και το οικονομικό σκηνικό όχι μόνο της χώρας μας αλλά και διεθνώς. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, θυμίζω, Παρασκευή 29 Μαΐου. Είμαστε μια πολύ μικρή ανάσα πριν ολοκληρωθεί και αυτός ο μήνας. Μια πολύ μικρή ανάσα και από το Σαββατοκυριακό αλλά κυρίως από το τριήμερο το οποίο ξεκινά του Αγίου Πνεύματος και φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι έτσι θα αφήσετε την πόλη και θα ταξιδέψετε είτε σε νησιωτικούς είτε σε άλλους υπηρετικούς προορισμούς. Και πολύ καλά θα κάνετε. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με τα οικονομικά μας θέματα και θα ξεκινήσουμε από τους υδρογονάνθρακες σε πρώτο θέμα, γιατί νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογονάνθρακων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 11 θαλάσσιες περιοχής 2.700 χιλιόμετρων ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Ο Αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός σε συνεργασία με τη Hellenic Energy υπέβαλε και επίσημο αίτημα να σας μεταφέρω συμμετοχή στις έρευνες, σηματοδοτώντας και τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών προς το Ιόνιο τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα του. Το οικόπεδο τώρα 10 βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, κοντά στην περιοχή του Κατακόλου, όπως ονομάζεται, ενώ η Σεύρον έχει ήδη εξασφαλίσει παραχωρήσεις και στα γειτονικά οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου. Η Αμερικανική λοιπόν εταιρεία εισέρχεται στην κοινοπραξία ως εντολοδόχος, καθώς απέκτησε το 70% της παραχώρησης με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30. Παρότι θεωρητικά οι σεισμικές έρευνες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν ήδη ολοκληρωθεί και ήδη διάστατες και τρισδιάστατες μάλιστα έρευνες του πρώτου σταδίου, του πρώτου μέρους, οι δύο εταιρείες έχουν ζητήσει παράταση του δεύτερου σταδίου από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογων Ανθράκων και στόχος είναι να αξιολογήσουν από κοινού τα δεδομένα τόσο του οικοπαίδου 10 όσο και των γειτονικών παραχωρήσεων, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε διερευνητική γεώτρηση. Την ίδια ώρα, μάλιστα, το ενδιαφέρον για το Ιόνιο ενισχύεται συνολικά. Να υπογραμμίσουμε, καθώς για το Φεβρουάριο του 27 έχει προγραμματιστεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil δυτικά της Κέρκυρας. Πρόκειται για την τρίτη φάση των έρευνων μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων σταδίων. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων κάποια από τα σημεία του συγκεκριμένου θέματος που είδαμε μόλις τώρα και να προχωρήσουμε στον κύριο Τσάπαλο, να προχωρήσουμε στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, όπου τόνισε και διαβεβαίωσε ότι ως το τέλος του Ιουνίου θα καταβληθεί η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανεξαρτώμενο τέκνο, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντληθούν αυτόματα από τις φορολογικές δηλώσεις μέσω της ΑΔΕ. Η ενίσχυση αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, καλύπτοντας και το 80 μέχρι υπολογίστε το 85% των οικογενειών, με το συνολικό κόστος, όπως ανέφερε και ο εκπρόσωπος τύπου, να ανέρχεται στα 240 εκατομμύρια ευρώ. Σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις στο ντίζελ, το συνολικό τώρα πακέτο στήριξης για τον Ιούνιο φτάνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται ανά παιδί και όχι ανά οικογένεια, όπως υπογραμμίζεται, με αποτέλεσμα η οικογένεια δηλαδή με 3 εξαρτώμενα τέκνα, να δούμε και το παράδειγμα, να λαμβάνει 450 ευρώ. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι φοιτητές, να προσθέσουμε, εφόσον δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη, είναι απαραίτητο κομμάτι αυτό. Τα εισοδηματικά όρια είναι διευρυμένα σύμφωνα με τον κύριο Τσάπαλο, με ανώτατα όρια για άγαμους στα 39.000 ευρώ με ένα παιδί και για τους έγκαμους τα 40.000 ευρώ. Αυξανόμενο κλιμακωτά ανά 5.000 ευρώ, το γνωστό, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Στο μεταξύ, ναι, ενημερώσω ότι σαρωτική θα είναι η έλεγχη της ΑΔΕ με ντρόνς και τεχνητή νοημοσύνη, όπως ανέφερε σε άλλο σημείο ο κ. Τσάπαλος. Ξεκινά αυτό το εκτεταμένο κύμα ελέγχων εν όψη και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Οι έλεγχοι θα γίνουν με ψηφιακά εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και χρήση ντρόνς με στόχο τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επαναληψιμότητα των ελέγχων, δηλαδή αυτό σημαίνει επαναλαμβάνομενες επισκέψεις στις ίδιες περιοχές και στη μη εντοπιότητα των κλιμακίων, ώστε να αποφεύγονται σχέσεις με τοπικούς παράγοντες, όπως επισημαίνεται έτσι και με κόκκινα γράμματα.
Στο μεταξύ, εντός του Ιουνίου τίθεται σε πιλωτική λειτουργία και το Μητρό Επιδομάτων και Παρόχων, ένα νέο σύστημα που θα επιτρέπει στο κράτος να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο ποιοι λαμβάνουν επιδόματα. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εντοπίζονται άμεσα περιπτώσεις καταχρηστικής λήψης, αλλά και να διευκολύνονται οι πολίτες, καθώς στο μέλλον το κράτος θα ενημερώνει αυτόματα για τα επιδόματα που δικαιούνται. Θέλει με το κράτος να λέει στον πολίτη τι δικαιούται, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνει ο ίδιος, επισημάνθηκε από τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με αυτό το θέμα, σχετικά με αυτό το πρόγραμμα που μπαίνει σε πιλωτική λειτουργία και λέγεται το Μητρό Επιδομάτων και Παροχών. Και να συνεχίσουμε τώρα με το επίδομα. Με το επίδομα παιδιού Α21, γιατί ο ΟΠΕΚΑ και ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων ενημερώνει ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού ανοίγει για την υποβολή νέων αιτήσεων ή τροποποίηση των υφιστάμενων έτους 2026. Ξεκινά από σήμερα Παρασκευή 29 του μήνα και ώρα 8 το πρωί. Θα παραμείνει ανοιχτή πλατφόρμα μέχρι και τις 10 Ιουλίου και ώρα 6 το απόγευμα, ενώ οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet. Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο, καθώς και η επάρκεια φίτησης. Ενώ στην αίτηση Α21, να τα επαναλάβουμε, πρέπει να καταχωρηθούν απαραίτητος τα σχετικά πεδία, δηλαδή τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο ρυθμός μητρώτου τέκνου που φυτάσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Και επίσης πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί γίνονται ακόμα λάθη ενώ το επαναλαμβάνουμε. Και συνέχεια, για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί και οριστικά. Αίτηση λοιπόν που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, να τα βλέπετε αυτό, να το προσέξετε, θεωρείται μη υποβληθήσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή στις 8 το πρωί ανοίγει λοιπόν η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επίδομα Παιδιού. Και να προχωρήσουμε στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, γιατί διαθέσιμη είναι πλέον η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων, τα οποία αφορούν αποδοχές που πήγα να κάνω έναν μεγάλο πλεονασμό. Λοιπόν, αφορούν αποδοχές για το έτος 2024. Η υποχρέωση τώρα υποβολής αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι έλαβαν αναδρομικά αποδοχών πέρσι, τον προηγούμενο χρόνο. Εφόσον και οι φορείς οι οποίοι τα κατέβαλαν, δηλαδή οι εργοδότες, τα ασφαλιστικά ταμεία κτλ., έχουν διαβιβάσει και τα στοιχεία για τα σχετικά ποσά στην ΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία γίνεται αυτοματοποιημένα, δηλαδή υποβάλλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση Ε1 για το φορολογικό έτος 2025, προσθέτοντας τα ποσά των αναδρομικών στις αποδοχές που είχαν δηλώσει τότε, ως εισοδήματα που είχαν το 2024. Αυτή και η επίσημη ενημέρωση από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Να παρακολουθήσουμε τι ανέφερε τώρα το Δούνου του για τη χώρα μας. Η Ελλάδα αντιμετώπισε το σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτό αναφέρει το Δούνου του στην έκθεση των συμπερασμάτων του από τη διαβούλευση του άρθρου 4. Αναφέρει επίσης ότι οι ισχυρές επενδύσεις και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Next Generation EU στηρίζουν την ανάπτυξη από τον αντίκτυπο του πολέμου, προβλέποντας ότι θα διαμορφωθεί και στο 1,8% για το 2026. Οι μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχουν δώσει και κάποιο χώρο στην κυβέρνηση για μέτρα στήριξης του εισοδήματος των οικοκυριών με παράλληλη ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους. Αυτά αναφέρει λοιπόν. Συνοπτικά σας έδωσα το θέμα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο μεταξύ, η ΑΔΕ ανακοίνωσε ότι θα υπάρξουν ταχύτερες τελωνιακές διατυπώσεις από την 1η Ιουνίου με τα ψηφιακά δελτία, όπως λέγονται τα ΑΤΑ. Και να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Για δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα. Προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα. Και να επαναλάβουμε, να υπενθυμίσουμε τι γίνεται με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Στις 31 Μαΐου ορίζεται, η 31 Μαΐου μάλλον ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2.
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα εγκρίνονται νέες αιτήσεις παγωγής στο πρόγραμμα. Θα σταματήσει ηλεκτρονική έκδοση βεβαίως επιληξιμότητας και η διαδικασία μέσω του gov.gr θα απενεργοποιηθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, να υπογραμμίσουμε ότι αποτελεί μία από τις βασικές κυβερνητικές παρεμβάσεις, όπως αναφέρουν και τα κυβερνητικά στελέχη, για τη στήριξη της στεγαστικής πολιτικής και της πρόσβασης νέων πολιτών σε αγορά πρώτης κατοικίας μέσω ευνοϊκής χρηματοδότησης. Μέχρι λοιπόν και τις 31 Μαΐου, λοιπόν, ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε στο σημείο αυτό εδώ στην τρίτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο. Μένετε εδώ, μένετε στη συχνότητά μας και θα δούμε παρέα σε λίγα δευτερόλεπτα στην αμέσως επόμενη ενότητα που έρχεται. Καταφτάνει τη διεθνή επικαιρότητα η οποία και παίρνει την σκητάλη, γι' αυτό μένετε κοντά μας, μένετε στον Ιζεν 7,2 και επανερχόμαστε σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα.

Και προχωράμε λοιπόν στο σημείο αυτό, όπως και σας προανέφερα λίγα δευτερόλεπτα πριν που ολοκληρώσαμε και την προηγούμενη μας ενότητα. Περνάμε τώρα στα διεθνή. Περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκητάλη για να παρακολουθήσουμε και κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις και νεότερα που έχουμε από τη Μέση Ανατολή κυρίως, αλλά επίσης και από κάποια επιπλέον θέματα που έχω ετοιμάσει. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Παρασκευή. Να θυμίσω, σήμερα 29 του μήνα, έχουμε παρακολουθήσει μέχρι αυτή την ώρα τις τρεις πρώτες ενότητες με πολιτικές ειδήσεις, οικονομικά θέματα και εσωτερική επικαιρότητα. Να καλωσορίσω και τους ακροατές που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Εδώ συχνότητά μας τονίζει 7,2. Το καθημερινό μας μαγκαζίνο άλλωστε συνεχίζεται και έχουμε ακόμα σε αναμονή άλλες δύο ενότητες. Πάμε να ξεκινήσουμε εμείς με την διεθνή δισογραφία μας και να δούμε και κάποιες από τις κέρυες ειδήσεις, έτσι όπως εξελίχθηκαν τη σημερινή μέρα. Να ενημερώσω καταρχήν ότι για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός κατηγόρησε το Ιράν η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, καθώς όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, εκτόξευσε έναν βαλιστικό πύραυλο προς το Κουβέιτ και ντρόνς κοντά στα στενά του Ορμούς, τα οποία και αναχαιτίστηκαν. Τα ξημερώματα, μάλιστα, εχθές, να θυμίσω ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε και νέα πλήγματα κατά του Ιράν, με τους φρουρούς Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν να αναφέρουν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπανταραμπάζ. Να δούμε σε τίτλους κάποιες από τις σημαντικότερες εξελίξεις που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε μια συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, με σκοπό και την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμα την τελική του έγκριση, όπως ανέφεραν και δύο αμερικανικοί αξιωματούχοι στο Αξιός πριν κάποιες ώρες. Ο Ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι πραγματοποίησε στοχευμένη επίθεση στην Βηρυτό, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ήταν μάλιστα και η πρώτη στην πρωτεύουσα του Λιβάνου εδώ και τρεις εβδομάδες. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε τις επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς που πραγματοποίησε το Ιράν κατά του εδάφους της χώρας, όπως τις οποίες μάλλον τις χαρακτηρίζουν ως σοβαρή κλιμάκωση και κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας και της ασφαλείας του. Επίσης, το Ισραήλ έντεινε τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και δυνάμεις του έπληξαν περισσότερους από 135 στόχους της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο το Νότιο Λίβανο μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, ενώ το Υπουργείο Υγείας της χώρας του Λιβάνου ανέφερε ότι 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 37 τραυματίστηκαν από επιθέσεις του Ισραηλινού στρατού στην Τύρο μόλις την Τετάρτη. Ο Υπουργός Εξωτερικών, να θυμίσω, του Πακιστάν, η Σακντάρ, θα επισκεφτεί την Παρασκευή σήμερα την Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί και με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μποτζάμπα Χαμενέι, σε νέο του μήνυμα κάλεσε σε ενότητα και κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εσωτερικές διαιρέσεις, όπως είπε, στο Ιράν, για να αντισταθμίσουν τις στρατιωτικές ήττες τους. Και να δούμε στο σημείο αυτό, λεπτό προς λεπτό, κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής πιο αναλυτικά. Να ενημερώσω ότι Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, δήλωσε ότι ο οργανισμός προσπαθεί να κατανοήσει καλύτερα τι είναι επίσημο και τι όχι, εν μέσω αναφορών ότι έχει επιτευχθεί μνημόνιο κατανόηση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ντουζαρίκ δήλωσε στη συνέχεια δημοσιογράφος ότι ο ΟΗΕ είναι πολύ ανήσυχος και προβληματισμένος για τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο χωρών αυτήν την εβδομάδα. Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει τις πληροφορίες μετέδωσε αρχικά του Αξιός, σύμφωνα με τις οποίες διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης που θα προτείνει και την ισχύουσα εκεχηρία κατά 60 μέρες, διάστημα κατά το οποίο, να υπογραμμίσω, οι δύο πλευρές θα διεξαγάγουν και συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, σε δήλωση που αποδίδεται σε αμερικανικές πηγές και δόθηκε και ως απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις, διευκρινίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θέλει να σκεφτεί το θέμα για μερικές ημέρες πριν να αποφασίσει. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι το δημοσίευμα του Αξιός κάνει λόγο για κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπόσχεση του Ιράν να απομακρύνει όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τέλος δέσμευση του Ιράν να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο. ΗΠΑ θα συζητήσουν κιόλας και την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα των Ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, να συμπληρώσω στο σημείο αυτό. Επιπλέον, ο Αμερικανικός στρατός έχει ανακατευθύνει συνολικά 111 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχει επιβάλει στα Ιρανικά λιμάνια σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τη Χαμάς στη Γάζα αναφέρουν ότι πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Ιμάντ Ασλίμ, είναι ο αναπληρωτής διοικητής της ταξιαρχίας της Χαμάς στην πόλη της Γάζας. Το Ισραήλ από τη μεριά του ανακοίνωσε ότι είχε στοχεύσει τον Ασλίμ σε μια αεροπορική επιδρομή μαζί με τον διοικητή της ταξιαρχίας Χαμάς στην Βόρεια Γάζα, με την Χαμάς
να μην έχει ακόμα σχολιάσει την επιδρομή, ούτε να έχει ανακοινώσει και την τύχη των δύο ανδρών. Να στοιχίσουμε σε τοποθέτηση από διπλωμάτη σχετικά με την είδηση, σύμφωνα με την οποία οι διαπραγματευτές του Ιράν και των ΗΠΑ έχουν καταλήξει σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης. Αφότου λοιπόν το αξιοσπίδαμε και λίγο πριν, ανέφερε ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν καταλήξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ένας διπλωμάτης από μία από τις χώρες που συμμετέχουν στη διαδικασία διαμεσολάβησης δήλωσε στην εφημερίδα, συγκεκριμένα The Times of Israel, ότι η σχετική αναφορά παραποιεί την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Στη συνέχεια δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και ότι η αμοιβαία συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης είναι κοντά, αλλά δεν έχουν δοθεί τελικές απαντήσεις από καμία από τις δύο πλευρές. Και ως εκ τούτου, δεν θα ήταν ακριβές να αναφερθεί ότι οι διαπραγματευτές και των δύο πλευρών έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία. Τώρα, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, ο ταξίαρχος Σέφι Ντέφριν, δήλωσε ότι ο στρατός έχει εξοντώσει σχεδόν το 1 τρίτο των δυνάμεων της Χεζμπολάχ στο πλαίσιο του πολέμου σε πολλαπλά μέτωπα των τελευταίων ετών. Αναφέρει επίσης ότι ο Ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει πάνω από 2.500 μαχητές της Χεζμπολάχ από τότε που οι εχθροπραξίες κλιμακώθηκαν εν μέσω του πολέμου του Ιράν. Και επίσης ανέφερε ότι πρόσφατα ο Ισραηλινός στρατός χτύπησε διοικητές τομέων και επιχειρησιακό προσωπικό, προκαλώντας έτσι σημαντικά πλήγματα στις δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου της Χεζμπολάχ. Να συνεχίσουμε με το Ιράν τώρα, όπου ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκάρι Μπαμπατή επιμένει στον έλεγχο του Ιράν επί των στενών του Ορμούς Μπάντα μετά τον τελευταίο γύρο αμερικανικών επιθέσεων, μιλώντας μάλιστα και στην τελετή μνήμης για τον αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης. Κατηγόρησε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τη ΣΥΠΑ για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και δήλωσε ότι η κυριαρχία του Ιράν επί της θαλάσσιας οδού έχει πλέον εδραιωθεί σύμφωνα και με το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. Το Ισραήλ επίσης να μεταφέρει ότι καταδικάζει την ντροπιαστική και παράλογη συμπερίληψή του στον κατάλογο του ΟΗΕ για σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες. Αυτό σημειώθηκε και αποτυπώθηκε σε επίσημη ανακοίνωση μόλις εχθές. Να συνεχίσουμε και στον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε αυτό το σημείο, όπου δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στον Ισραηλινό στρατό να αναλάβει τον έλεγχο του 70% της λωρίδας της Γάζας, σε ομιλία του στα εβραϊκά, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώθηκε τις προηγούμενες μέρες. Παραδέχτηκε ο Νετανιάχου την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ κατέχει ήδη το 60% του εδάφους στη Λωρίδα, σημαντικά περισσότερο από ό,τι υποτίθεται ότι πρέπει να ελέγχει. Επανερχόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τώρα, όπου ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσετ, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να εμποδίσουν τις επιχειρήσεις Ιρανικών αεροπορικών εταιριών προκειμένου να εντείνουν και την πίεση στις αρχές της Τεχεράνης. Ο Σκοτ Μπέσετ ακολούθως δεν ανέφερε ονόματα, ούτε έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες, να σημειώσω. Πρόσφατα, οι ΗΠΑ ενέταξαν και τις αεροπορικές εταιρείες Iran Air και ακόμα μία στον κατάλογό τους με οργανώσεις που υπόκεινται σε κυρώσεις, προκειμένου να απαγορεύσουν και σε αμερικανικές επιχειρήσεις και σε αμερικανούς πολίτες να συνεργάζονται μαζί τους. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσετ, παραμένουμε στο όνομά του, σε επόμενη ανάρτησή του, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα ανοιχτεί καμία προσπάθεια επιβολή συστήματος τελών στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, κάνοντας και δική αναφορά στο Ομάν, ανέφερε πως πρέπει να γνωρίζει ότι το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα επιτεθεί με σφοδρότητα σε οποιονδήποτε και να εμπλέκεται άμεσα ή έμεσα στη διευκόλυνση της επιβολής διοδίων στο στενό, ενώ οποιοδήποτε πρόθυμο συνεργάτης θα υποστεί κυρώσεις. Αυτά λοιπόν επιπλέον και από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, τον Σκοτ Μπέσετ. Και κλείνουμε εδώ τις διεθνείς ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την Μέση Ανατολή. Για να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα, να περάσουμε στη Βρετανία τώρα και στην Ιρλανδία, που έχει ξεσπάσει και το κύμα του καύσωνα. 12 άνθρωποι, οι περισσότεροι παιδιά και έφηβοι, έχουν χάσει τη ζωή τους να μεταφέρουν σε Βρετανία και Ιρλανδία σε περιστατικά κολύμβησης μέσα σε λίγες ημέρες ακραία ζέστης. Το νεότερο μάλιστα περιστατικό αφορά 14χρονο αγόρι, το οποίο χάσε τη ζωή του στον Τάμεση στην Οξφόρδη, αφού σύμφωνα με την αστυνομία αντιμετώπισε και δυσκολία μέσα στο νερό. Ο θάνατος του ανεβάζει το συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 12 σε Βρετανία και Ιρλανδία στη διάρκεια του πρώιμου και παραταμένου κύματος καύσωνα. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, να σημειώσω ότι έχουν καταγραφεί 11 θάνατοι, 10 στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία. Στη Δημοκρατία μάλιστα της Ιρλανδίας έχει καταγραφεί ακόμα ένα θάνατος 15χρονης κοπέλας, μάλιστα σε παραλία κοντά στο Δουβλίνο.
Να προχωρήσουμε στη Ρωσία, όπου μόλις ένα χρόνο αφότου το Κρεμλίνο αφαίρεσε τους Ταλιμπάν από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, η Ρωσία και το Αφγανιστάν υπέγραψαν μόλις εχθές μια συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας. Ακριβείς πάντως λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έγιναν γνωστές, όμως ο Αφγανός Υπουργός Άμυνας, ο Μοχάμεντ Γιακούμπ, δήλωσε ότι αυτή η συνεργασία σηματοδοτεί την επέκταση των διμερών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο σε μια ψηφιακή ιστοσελίδα που έχει να κάνει με το κομμάτι των αγορών, πολύ μεγάλη κινέζικη, επειδή δεν αξιολόγησε σωστά τους κινδύνους από παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα στην πλατφόρμα της, παραβιάζοντας τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη τώρα εταιρεία φτάνει τους 130 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο η εταιρεία δεν αξιολόγησε σωστά όλους τους κινδύνους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα τεχνολογίας. Η έρευνα τώρα, σύμφωνα με την Κομισιόν, έδειξε ότι μικρές ηλεκτρονικές συσκευές και παιδικά παιχνίδια αυτής της εταιρείας δεν πληρούσαν τα πρότυπα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η εταιρεία βασίστηκε και σε γενικές εκτιμήσεις κινδύνου για το ηλεκτρονικό εμπόριο, υποτίμησε τη συχνότητα εμβάθυνσης εμφάνισης παράνομων προϊόντων και δεν αξιολόγησε σωστά και τον τρόπο με τον οποίο οι μηχανισμοί προώθησης και προτάσεων των προϊόντων, όπως μέσα από την τακτική των influencers, ενδέχεται να ενισχύσουν την προβολή παράνομων προϊόντων προς τους χρήστες. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ με τις διεθνείς ειδήσεις. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις από τον κόσμο. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα σύντομο break μόλις τώρα. Θα έρθει και η επιτυχία μας. Έρχεται το Ordinary από Alex Warren εδώ στον Ease με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή δύο ενότητες ακόμα, οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι και θα επανέλθουμε σε πάρα πολύ λίγο.

Καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες ξανά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο πόστο μας πίσω, στα μικρόφωνά μας και στις θέσεις μας, για να συνεχίσουμε παρέα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο βεβαίως και συνεχίζεται κανονικότατα με την πέμπτη και προτελευταία ενότητα και στήλη στο σημείο αυτό. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να καλωσορίσω βεβαίως και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Είχαμε κάνει και ένα σύντομο διαφημιστικό break. Ακούσαμε και την επιτυχία μας, το Ordinary από Alex Warren φυσικά, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και πάμε να προχωρήσουμε στην δισογραφία μας. Αθλητικές ειδήσεις θα δούμε από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να παρακολουθήσουμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες μέρες. Να υπενθυμίσω ότι σήμερα Παρασκευή 29 του μήνα, πιο στη χάρη μας, είμαστε και μία ανάσα από το Σαββατοκύριακο, αλλά κυρίως από το τριήμερο που ξεκινά του Αγίου Πνεύματος. Και φαντάζομαι ότι η πλειοψηφία έτσι θα πάρετε τα νησιά, θα πάρετε τις εξοχές, θα κάνετε το οδηπορικό σας και την ξεκούρασή σας και πολύ καλά θα κάνετε. Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά μας νέα και με πρώτο θέμα την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η οποία χρησιμοποιώντας το σλόγγαν «Ο δρόμος του νικητή ΠΑΕ ΑΕΚ» παρουσίασε αναλυτικά τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν, τα οποία και τίθενται σε διάθεση από εχθές. Έχουν τεθεί στην διάθεση του κοινού από εχθές 28 Μαΐου Πέμπτη. Όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ ΑΕΚ, τα εισιτήρια διαρκείας για την Super League και το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον κυκλοφορούν στις ίδιες ακριβώς τιμές με πέρσι, ενώ οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα για τα μάτς της Ευρώπης, όπως ενημερώνει και στην επίσημη ανακοίνωσή της. Και να συνεχίσουμε τώρα στον Ολυμπιακό, που η Κόμο έβαλε στόχο τον Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την εφημερίδα Gazzetta dello Sport, που παρακολουθούσαμε και λίγο πριν, ο Ιταλικός Σύλλογος τώρα επιδιώκει να ενισχυθεί με Ιταλούς παίκτες εν ώψη και της πρώτης του συμμετοχής στην League Phase του Champions League, κάτι που απαιτείται για να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της UEFA, να υπογραμμίσω. Η Κόμο προσπαθεί να αποφύγει τυχόν προβλήματα με την ευρωπαϊκή της λίστα. Μία τέτοια περίπτωση για το κέντρο της άμυνας είναι και ο στόπερ του Ολυμπιακού, ο Λορέντζο Πιρόλα, ο οποίος και αγωνίζεται στους Ερυθρόλευκους, θυμίζω, από το 2024. Η εφημερίδα λοιπόν και το ρεπορτάζ της αναφέρει ότι ο Πιρόλα έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό έως και τις 30 Ιουνίου του 2030 και ότι η μεταγραφή του, στην Κόμο θα απαιτούσε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια. Ένα ποσό που σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι χαμηλό και διαφορετικό από αυτό που θα απαιτούσε ο Ολυμπιακός για να διαπραγματευτεί και την πώλησή του. Ο Πιρόλα είναι γεννημένος το 2002, προϊόν της Ακαδημίας Νέων της Ίντερ, να κάνω έτσι ένα μικρό reminder, και την τρέχουσα σεζόν έπαιξε σε 10 από τους 10 αγώνες του Champions League, όπου ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε και στα play-off από την Bayern Leverkusen. Δεν έχουμε κάτι νεότερο και επίσημο όσον αφορά αυτό, είναι φημολογίες, είναι ρεπορτάζ, αλλά ξέρετε, όπου υπάρχει φωτιά, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Θα τα δούμε όλα όμως και το επόμενο διάστημα, να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό το δημοσίευμα. Και να προχωρήσουμε τώρα στον ΠΑΟΚ, γιατί με σλόγγαν «Δύο πόλεις, μία ομάδα», η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αποκάλυψε στους φίλους της ομάδας την δεύτερη επετειακή φανέλα της ποδοσφαιρικής ομάδας για τα 100 χρόνια μάλιστα ζωής του συλλόγου. Μία εντυπωσιακή, θα σας πω, μαύρη φανέλα, η οποία αποτελεί και ένα ταξίδι στον χρόνο και στην ιστορία του συλλόγου. Μάλιστα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε και ένα εντυπωσιακό βίντεο. Μπορείτε να το δείτε και στα προσωπικά του social, τα official, στο οποίο παρουσιάζει και τη φανέλα κάνοντας και μια συγκινητική έτσι αναδρομή από την Κωνσταντινούπολη μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Η φανέλα του ΠΑΟΚ απεικονίζει κομμάτια από τους χάρτες της Κωνσταντινούπολης, είδαμε, και της Θεσσαλονίκης, δύο πόλεις που ενώνονται σε ένα ύφασμα. Ανέφερε χαρακτηριστικά λοιπόν το περιεχόμενο, το content που ανεβάσανε και στα social media τους και το παρακολουθήσαμε έτσι αναλυτικά. Να περάσουμε τώρα στον Τσάβι Πασκουάλ, γιατί έχουμε κάποια νεότερα. Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε μόλις την Τετάρτη τη λήξη της συνεργασίας της με τον Τσάβι Πασκουάλ και μία ημέρα μετά ο Καταλανός coach παραχώρησε και συνέντευξη τύπου, ώστε να δώσει και εξηγήσεις για τους λόγους που πήρε την προσωπική απόφαση να αποχωρήσει από την τεχνική ηγεσία των Μπλαουγκράνα. Ήτες δεν μου επιτρέπουν να είμαι αυτός μου, δεν μπορώ να χάνω με την Μπάρτσα και αυτό με έχει καταβάλει, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τσάβι Πασκουάλ.
ενώ τόνισε πως δεν υπάρχει πόλεμος μεταξύ του ίδιου και της διοίκησης της Μπαρτσελόνα. Παρόντες στην συνέντευξη τύπου ήταν και ο πρόεδρος, ο Ράφα Αγιούστε, ο γενικός διευθυντής, ο σύμβουλος προέδρου και πολλοί ακόμα. Επίσης, παρά την απόφαση το Σάββατο 16 Μαΐου και ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας μιλούσα με έναν παίκτη, είπε για να έρθει στην ομάδα, ήταν μια κατάσταση εξάντλησης. Δεν είμαι το ίδιο άτομο που ήμουν όταν έφυγα. Από τότε έχω βρεθεί σε δύο ομάδες όπου το μπάσκετ ήταν το μόνο άθλημα που έχω συνηθίσει σε ένα διαφορετικό έτσι τρόπο λειτουργίας, ανέφερε. Από το 2008 πρόσθεσε έως και το 2014 ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου, αλλά πέρασα πολύ δύσκολα από το 2014 έως και το 2016. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου τότε ότι δεν θα υπέφερα ξανά έτσι. Υποφέρω πολύ και γι' αυτό φεύγω. Υποφέρω τρεις φορές περισσότερο εδώ από οπουδήποτε αλλού, ανέφερε έτσι χαρακτηριστικά και κατηγορηματικά με ένα συγκινητικό τόνο. Αυτό είπε λοιπόν ο Τσάβι Πασκουάλ για την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει ξεκινήσει, όπως ξέρουμε, το μεταγραφικό του σχεδιασμό για την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν και την ίδια στιγμή έχουν αρχίσει και αρκετά σενάρια που τον εμπλέκουν με τους ποδοσφαιριστές, ειδικά από την Ιβηρική. Η ομάδα τώρα του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Βίκτορ Παράδα για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας του. Σύμφωνα και με όσα αναφέρει η AS, ο 24χρονος Σπανός μπακ της Αλαβές έχει τραβήξει έτσι το βλέμμα των ανθρώπων του Ολυμπιακού των Ερυθρόλευκων, οι οποίοι όμως δεν παίζουν μόνοι τους, καθώς για τον Βίκτορ Παράδα ενδιαφέρεται τόσο η Θέλτα όσο και η Σπαρτάκ Μόσχας, μαθαίνουμε. Το δημοσίευμα επίσης τονίζει πως η Αλαβές θα εξετάσει προσφορές αρκετά μεγαλύτερες από τα 2 εκατομμύρια ευρώ της αξίας του ποδοσφαιριστή. Και όπως αναφέρθηκε, είναι ένας παίκτης με μεγάλη αξία, με μεγάλη αγορά και σημαντικό ενδιαφέρον. Το περασμένο καλοκαίρι, αναγνωρίζοντας και την ανάπτυξή του, η Αλαβές επέκτηνε το συμβόλαιό του μέχρι και το 2029. Αναφέρεται στο ρεπορτάζ. Εκτός από την Αλαβές, ο Παράδα έχει παίξει και ως δανεικός, να θυμίσω, και στη Ρεάλ Ουνιόν και Μιράντες, ενώ έχει παίξει και στις μικρές ομάδες της Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία τη σεζόν 2018-2019. Φανταζόμαστε ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκαθαρίσει και το τοπίο για τη συγκεκριμένη περίπτωση του Παράδα και θα δούμε περισσότερα νεότερα και εξελίξεις. Τώρα πάμε σε ένα άλλο δημοσίευμα, ωστόσο της AS, που κάνει λόγο για ένα άλλο σίριαλ και αποκαλύπτει πρόταση του Ολυμπιακού ύψους άνω των 4 εκατομμύρια ευρώ για 2 χρόνια με οψιόν για έναν άλλον παίκτη. Ο Άλεκ Πίτερς λοιπόν έκανε ένα συγκλονιστικό, θα πω, Final Four, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού στο Telecom Center και στην κατάκτηση της 4ης ερυθρόλευκης EuroLeague. Το γεγονός πως μένει ελεύθερος στο τέλος της σεζόν τον κάνει ένα θέμα συζήτηση, μπορούμε να πούμε, σε ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη και κοινότητα εντός αγωγικών. Ο Άλεκ Πίτερς ολοκληρώνει τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και εμφανίζεται εδώ και πολύ καιρό να βρίσκεται σε συζητήσεις με την Αρμάνι Μιλάνο με σκοπό να αγωνιστεί στην Ιταλική ομάδα την επόμενη διετία. Μάλιστα, κάποια δημοσιεύματα κάνουν ακόμα λόγο και για υπογραφή προσύμφωνου μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, η παρουσία του στο Final Four, οι ικανότητες του παίκτη και η αγάπη που του έχει ο κόσμος των Πειραιωτών μπορούν να φέρουν νέα δεδομένα σε αυτή την υπόθεση. Ο Ολυμπιακός επιθυμεί την παραμονή του Αμερικανού στην ομάδα και σύμφωνα με την ισπανική AS του το έχει δείξει καταθέτοντας και μια επίσημη πρόταση για να τον κρατήσει. Το ισπανικό μέσο που παρακολουθούμε και στενά, όπως είδαμε και στενά προηγούμενο έτσι ρεπορτάζ που αναφέραμε, δηλώνει για την περίπτωση του Πίτερς, αναφέρεται μάλλον στην περίπτωση του Πίτερς και στο πόσο πιθανό είναι να υπάρξει ανατροπή, αποκαλύπτοντας ποια είναι η πρόταση που έχει στα χέρια του ο παίκτης για το νέο συμβόλαιο. Το ισπανικό λοιπόν δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει ήδη νέα πρόταση στον παίκτη για 2 χρόνια συνολικού ύψους 4,4 εκατομμύρια ευρώ με οψιόν ανανέωσης για τρίτη σεζόν στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά μαθαίνουμε. Φήμες είναι, δεν έχει οριστικοποιηθεί εννοώ κάτι, δεν το λέω με αρνητικό πρόσημο τη λέξη φήμες, απλά δεν έχει οριστικοποιηθεί κάτι και δεν έχει επισημοποιηθεί, οπότε είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Οι ομάδες έτσι βρίσκονται πρώτων πυλών για μεταγραφές, για αποχωρήσεις. Είναι αυτή η περίοδος τώρα που θα παρακολουθούμε στενά αυτό το κλίμα και είμαστε συντονισμένοι βεβαίως για όλες τις ομάδες και για όλα τα νεότερα. Και να περάσουμε και σε ένα τελευταίο
θέμα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει. Α, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε ιδιωτέρως γιατί πήγα σε άλλο θέμα. Λοιπόν, στην ΑΕΚ ήθελα να περάσω. Φαίνεται πως έχει αποφασίσει η ΑΕΚ να προτείνει νέο συμβόλαιο στο Μάρκο Νίκολιτς, κάτι που αποκαλύπτεται και σε δημοσίευμα από την Σερβία. Στο σελίδα λοιπόν φιλοξενεί ένα μακροσκελή ρεπορτάζ σχετικά με τον προπονητή, αναφέροντας πως οι κυτρινόμαυροι είναι έτοιμοι να κάνουν στο Μάρκο Νίκολιτς πρόταση επέκταση συμβολέου μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος έως και το 2028. Αυτά γράφουν οι Σέρβοι. Και κλείνουμε εδώ τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο για να περάσουμε για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου να δούμε τον καιρό, όπου για την Αττική αναμένεται με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αυτή ήταν και η αναλυτική πρόγνωση καιρού που παρακολουθήσαμε ευθύς αμέσως. Είμαστε πανέτοιμοι να κλείσουμε και αυτή την ενότητα. Αλλά μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2 γιατί απομένει άλλη μία ενότητα και τελευταία που θα παρακολουθήσουμε σε λίγο. Θα αλλάξουμε κλίμα από την επικαιρότητα και τη ζωγραφία και θα περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος για να κλείσουμε και την εκπομπή μας τη σημερινή με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά εδώ στον Easy. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι για να περάσουμε στο σημείο αυτό και στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, στο σημερινό μας μαγκαζίνο. Εδώ βεβαίως στο Easy 97,2 αλλάζουμε κλίμα και αλλάζουμε και διάθεση από τη βαριά ειδησιογραφία και πάμε να προχωρήσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος για να δούμε και ωραία πράγματα που θα συμβούν στην πόλη φυσικά. Θέλω να ξεκινήσω από μια έκθεση που άνοιξε αυλές 27 Μαΐου και μέχρι και το Σεπτέμβρη θα παρουσιάζεται στο Μουσείο Μπενάκη. Έχω να σας πω ότι ήταν καταπληκτική, πρόκειται για μια φιλόδοξη έκθεση, επιλογή 18 από τα κοστούμια της ταινίας Μαρία. Μαρία Λακάλας λοιπόν είναι η έκθεση. Υπό την επιμέλεια του σχεδιαστή των κοστούμιών της ταινίας του διεθνώς αναγνωρισμένου μάλιστα και βραβευμένου Ιταλού ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνη, σε συνεργασία με σπουδαστές της Διεύθυνσης Μόδα της καταξιωμένης σχολής μόδας Πολυμόντα. Έτσι ονομάζεται, με έδρα τη Φλωρεντία, της οποίας είναι και ο ίδιος απόφοιτος αλλά και μέντορας. Η έκθεση αποτελεί στην διοργάνωση της πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα και του Μουσείου Μπενάκη, η οποία υπό την αιγίδα του Εθνικού Επιμελητηρίου Ιταλικής Μόδας και είναι καταπληκτικό. Συνδυάζει, εικαστικά συνδυάζει και μόδα και πολιτισμό και νομίζω ότι είναι ένα ταξίδι το οποίο σίγουρα θα το απολαύσετε. Θέλω να περάσουμε τώρα, επειδή μετράμε αντίστροφα, για να ολοκληρώσουμε και να αποχαιρετήσουμε τον Μάιο και να περάσουμε σε αυτόν τον άκρος καθιερωμένο καλοκαιρινό μήνα, τον Ιούνιο. Δίνουμε ραντεβού στο ΑΚΑ στις 6 και 7 Ιουνίου φυσικά για το Big Well Festival by Alwin, το οποίο επιστρέφει. Αναμένεται να είναι το πιο εντυπωσιακό μέχρι σήμερα, άλλωστε είναι η μεγαλύτερη fitness and wellness διοργάνωση της Ευρώπης. Όπως σας είπα, αναμένεται να είναι το πιο εντυπωσιακό μέχρι σήμερα, με περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, εκατοντάδες δραστηριότητες και εμπειρίες κορυφαίους trainers, wellness experts, live performances. Όπως ξέρετε, αυτό το τεράστιο open air πρόγραμμα που θα μετατρέψει το ΑΚΑ σε ένα ζωντανό κόσμο ευεξίας, δίνουμε ραντεβού, επαναλαμβάνω ξανά, 6 και 7 Ιουνίου. Βεβαίως επανέλθω για να κάνω reminder και σε επόμενες εκπομπές. Στο μεταξύ, τι περιμένει.

εγχώρια πολιτιστικά δρόμενα της πόλης, οπότε γιορτάζει δέοντος και θα ερχόμαστε εδώ στην εκπομπή και θα ενημερώνουμε για ωραίες μουσικές παραστάσεις και συναυλίες που θα λάβουν χώρα το επόμενο διάστημα και θα είμαστε ενημερωμένοι πλήρως. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι που είδαμε μόλις τώρα. Εδώ στον Easy 97,2 ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο. Να είστε όλοι εδώ. Καλή σας μέρα, bye.

0: πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Και εγώ με το παιδί μου έτσι κάνω. Άμα δω ότι κοιμάται το παιδί, ρε παιδί μου, και είμαι σε μία διαδρομή και φτάνω σπίτι, έτσι. Θα κάνω και δύο κύκλους. Να του δώσω άλλο ένα δεκάλεπτο.
2: Είναι το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Α, εντάξει, νόμιζα ότι έχει μια τάση φυγή όταν δεν είναι το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Το έχω κάνει και αυτό. Δηλαδή, φτάνω, μου λένε, α πούμε, μου στέλνουν, δεν κοιμάται το παιδί. Κάνω και εκεί δύο κύκλους.
2: Και εκεί δύο κύκλους.
1: Άλλη κύκλη εκείνη. Μου λέει, βλέπω κύκλους, εκείνη είναι τέτοιοι κύκλοι. Θέλω να πω πάντως ότι όλοι το κάνουμε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.